0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Brighton της Αγγλίας.
2: Και τι συνέβη?
1: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το ιερό της Εκκλησίας.
2: How dare you!
1: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής εναντί της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή,
1: Μιχάλη. Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε, πέσανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτό.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Να σέβεστε τα θρησκεία και τι εκκλησίε.
3: Ναι,
1: δηλαδή το ανάποδο το έχει σκεφτεί ποτέ? Είσαι στο ρέμα και ξαφνικά σκάει ένα αρχιμανδρίτη και τέσσερι παπάδε και αρχίζουν. Τι θα γίνει, δεν θα βιάσει το μαγαλί? Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε. Να πα σε μια εκκλησία και να τραγουδά μακρόπουλο απ' έξω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Summertime.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά της Σκωτίας.
1: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε παιδιά.
1: Χρήστο, ποια είναι τα 3 πρώτα ζώδια του κύκλου?
2: Τώρα.
3: Σώθηκε.
2: Εγώ καιρός και...
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready. Let's go.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Για μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Τι?
1: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτό να, αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις, να σκέπτεσαι πόσο σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πόσο σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, την ώρα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω δε που θα πεις και το δεσπότη Παναγιώτη. Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις, άνδρα μου, πω πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είπα στο τείχο, πρόεδρε, έλα με φόρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2
2: DJ
0: Athens DJ. Μόνο επί

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
3: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου καλούς διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε εκεί.
1: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε selfie ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόν, τα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Ερμές.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens Deep.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ, καλημέρα Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Και της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Έχει έρθει εδώ μήνες. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, τον Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Κλείνω.
2: Γάτσε.
1: Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 γράμμου χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Πες του ότι τον αγαπώ
1: έχω
2: πολύ.
1: Ευτυχώς. Να είστε καλά, έχω προβλέψει.
2: Ωραία. Πες του ότι τον αγαπώ πολύ, παρόλο που τον παιδεύω για να μην βαριόμαστε. Όχι ότι είναι και αυτός κανένας Άγιος, λέει η Κυριακή.
1: Εντάξει,
2: οργανωμένο.
1: Θα βγάλω όλα τη φορά, τέλος πια.
2: Τέλος, ωραία. Είσαι έτοιμος, τη γλίτωσες. Χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Μιχάλη, εγώ να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Όγολο.
2: Γιατί όχι, πρόσεξε να δεις πράγματα, λέει, που πρέπει να ξέρουν οι άντρες, ναι, για να εντυπωσιάσουν μια γυναίκα. Αλλά αυτά πρέπει να τα ξέρουν οπωσδήποτε.
3: Ναι.
2: Ναι, ναι. Να δένετε, λέει, μια γραβάτα. Ξέρεις να δένεις μια γραβάτα.
3: Εννοείται.
2: Ναι.
3: Τρεις διαφορετικούς τρόπους.
2: Κόμπους.
3: Ναι.
2: Θα με τρελάνεις. Γιατί. Μπράβο, Μιχάλη.
3: Ναι, τίποτα, και με κλειστά τα μάτια. Γκρανγκ, γκρανγκ, γκρανγκ. Τρεις κινήσεις. Μία που το περνάς. Δύο, τρεις. Τρεις ή μισή κινήσεις.
2: Μπράβο, θέλω να το προσεστεί πάρα πολύ με
3: στιγμή. Έλα τώρα.
2: Να κάνετε, λέει, κρατήσεις ένα εστιατόριο από τα πιο δημοφιλή της πόλης.
3: Εννοείται. Και εγώ να με την κάνω, το όνομά μου θα χρησιμοποιήσεις.
2: Έχεις πρόσωπο, Μιχάλη. Μα πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Επίσης, να ξέρετε να φτιάχνετε, λέει, ατμόσφαιρα, την κατάλληλη ατμόσφαιρα στο σπίτι. Να ανάβετε κεριά,
3: κάντο εσύ αυτό, έλα, κάντο εσύ.
2: Τώρα μου κάνεις ρομαντική διάθεση.
3: Κάντο εσύ, ρε παιδί μου, δεν κάνεις τίποτα εσύ.
2: Τίποτα, εγώ πώς να περιμένω.
3: Έλα τώρα.
2: Και το τελευταίο, Μιχάλη, ναι, να ξέρετε με μία κίνηση, ναι, να ξεκουμπώνετε, λέει, σουτιά.
3: Τίποτα δεν είναι αυτό.
4: Τίποτα.
3: Με ένα χέρι, όχι με δύο.
2: Με ένα, ναι. Το κάνει. Τότε είσαι επαγγελματία, λέει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κορίτσια, απαντήστε μου. Πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο? Αν είχατε. Δηλαδή τα χτύπαγε τηλέφωνο, δεν είναι ο παράνομο, δεν είναι ο άλλο δίπλα. Τι θα έλεγε? Καλημέρα. 13888. Λέει η Βαλεντίνα. Η Βάσο λέει Γιώργο Σέρβι. Ρε Σιβάσο, θα το καταλάβει ο άλλο. Για το σπίτι Σέρβι σου κάνει αυτό. Να το εξηγήσει το Σέρβι που σου κάνει. Έλα Βάσο. Τον παράνομο εραστή θα τον αποδίκευα ω Δήμητρα Νύχια. Παιδιά με τα νύχια είναι, τελικά είναι η λύση σα. Κύριε Αγκούτα, έτσι. Άντε μπράβο. Η Γιούλη μου λέει απλό λιτό ακριβέ. Λία Ρίχτο. Μην τρελαθούμε. Χαχά, καλημέρα, ωραία ερώτηση. 112 θα έβαζα με Σιρήνα, λέει η Στέλλα.
3: Πολύ καλό.

0: τον έγραφα, λέει πίτσα φαν.
1: Α, για παραγγελία.
0: Μήπως έχει κάνει ορθογραφικό εκεί στο πίτσα.
2: Τι είχε, είσαι όμως, έχεις χιούμορ. Να πούμε ότι έχεις χιούμορ.
0: Να πω κάτι. Πίτσα φαν, καμία αντίρρηση. Ωραία. Αλλά πιο φαν δεν είναι άμα αλλάξουμε το γράμμα του στο πι μπροστά.
2: Δεν θα καταλάβει ο άλλος ότι από πού είναι αυτό.
0: Έλα, θα του πει η μανορθόγραφη.
2: Αυτό είναι.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
2: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ!
3: Τι χιούμορ!
4: Αλήθεια!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: When I met you in the summer.
6: 95,2 Athens DJ.
7: We fell in love.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο απόλυτος οδηγός για τη σωστή περιποίηση του αυτόν.
2: Να σου πω κάτι, δεν θέλω. Πες μου άλλο. Συνέχεια με αυτό ασχολείσαι. Κάθε μέρα μας λες για αυτό το πράγμα.
1: Μα για το καλό σας είναι. Δεν είναι για το δικό μου καλό.
2: Φαντάζομαι δεν έχεις καλές εικόνες, γι' αυτό τα λες αυτά.
1: Μπορεί, γι' αυτό πρέπει και εσύ να βγείτε υπέρλαμπρη.
2: Τι θα ακούσουμε, για να ακούσουμε.
1: Καταρχήν, βάζετε νεράκι.
3: Νεράκι οπωσδήποτε.
1: Οπωσδήποτε νεράκι. Και ήπιο, λέει, καθαριστικό.
2: Όταν λες να βάζουμε νεράκι, τι εννοεί, να του βάλουμε ποτηράκι να πίνει νερό. Δεν καταλαβαίνω.
3: Αυτό.
1: Βρέβη.
2: Όπως βάζουμε στα σκυλάκια.
3: Για λέγε. Το πουλάκι τσίου.
1: Πλένετε απαλά.
3: Χριστέ μου, τι ακούμε στο ραδιόφωνο.
2: Γι' αυτό σου λέω, είναι τραγική αυτή.
3: Διώξει τα Μιχάλη μου, πλένετε.
2: Δεν έχει απαλά. Βούρστου.
3: Όχι, βούρστου, θα το κάνω.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
2: Βούρστου, πας και ξυπνήσει, ρε.
1: Όχι, Μιχάλη, πρέπει να ηρεμήσει.
2: Ναι, καλά. Θα κάνετε όταν θα πείτε, αν
1: δεν τελειώσουμε. Και το τελευταίο, Μιχάλη, λαδάκι.
2: Τι λαδάκι?
1: Λάδι.
2: Α, για τη σωστή εισχώρηση. Το κατάφερα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Στα FM με τον Μιχάλη.
1: Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Μαρία μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
1: Happy birthday. Λένε.
2: Thank you.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από μια άλλη, ναι. Μαρία, από μια άλλη Μαρία. Και λέει: ναι. Θέλω να καλέσει τη φίλη μου, τη Μαρία, που έχει γενέθλια και είναι ερωτευμένη με τον Μιχάλη. Με ποιο Μιχάλη καλέ?
2: Είναι η δεύτερη φορά που με παίρνεις και μου λες τα ίδια. Θα τη σκοτώσω.
3: Α, είναι ερωτευμένη μαζί σου.
1: Wow. Και τώρα λέει που θα έρθει και στην Αθήνα η φίλη μου, θα είναι πιο κοντά στο Μιχάλη. Oh. Ναι.
3: Κοντά σε
2: έτσι ακριβώς.
1: Πού είσαι τώρα?
2: Στο Βόλο.
1: Αχ, τι ωραίο. Έχω καιρό να ανέβω, ρε παιδί μου, δεν προλαβαίνω. Okay. Και θα κατέβεις Αθήνα για ποιο λόγο, έτσι, για λίγες μέρες?
2: Για δουλειά. Για δουλειά μόνιμα.
1: Βρε κούκλα μου, γιατί δεν κάθεσαι στο Βόλο? Θα ανεβαίνω εγώ, κάτσε εκεί.
3: Να θα τα βρείτε.
2: Είμαι σίγουρη.
1: Να περάσει όμορφα και χρόνια πολλά, οκ?
2: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Bye.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παιδιά, τι έγινε στη Μεσσηνία? Δεν λέω την πόλη γιατί δεν. Ένα μπατσελόρα τίναξε τον γάμο στον αέρα. Διανόητα πράγματα γίνανε στη Μεσσηνία. Talk of the town έγιναν. Οι περιπέτειες νύφης, πεθεράς και κουμπάρα.
2: Τι κάνανε?
1: Νύφη, παιδε, ναι. Έγινε μπατσελόρα πάρτι που ξέφυγε για τα καλά. Μάλιστα καταλήξανε και σε επίγοντα. Η κουμπάρα και η μητέρα της νύφης ήθελαν να χαρίσουν ένα απίστευτο πάρτι στη νύφη λίγο πριν το γάμο και έτσι διοργάνωσαν ιδιαίτερη βραδιά έχοντας καλέσει μάλιστα και Αφρικανούς χορευτές. Φαίνεται όμως ότι τα προσόντα των χορευτών ήταν τόσο μεγάλα που δημιούργησαν χαοτική κατάσταση. Μείνανε όλες με το στόμα ανοιχτό για τους λόγους που φαντάζεστε. Η νύφη φαίνεται ότι ήθελε να δοκιμάσει και άλλα κόλπα που δεν είχε ξανακάνει στη ζωή της. Γι' αυτό πήρε τους Αφρικανούς, μπήκαν σε ένα δωμάτιο τους χορευτές. Το πρόβλημα ήταν ότι ήθελαν και η πεθερά και η κουμπαρά. Μπήκαν και αυτές μέσα.
2: Όλες μαζί.
1: Ναι, έγινε σεξ πάρτι. Εν πάση περιπτώσει, καταλήξανε στο νοσοκομείο. Τις ξεμπασκώσανε, παιδιά. Τις αποδομήσαν.
3: Ωραία εκπομπή. Ωραία εκπομπή.
1: Να το πω όπως δεν γίνεται.
3: Όχι. Ωραία εκπομπή. Κλείς την αυτή. Δηλαδή κλείς το τόνο αυτό.
1: Κορίτσια, θα βάλω τραγούδι για μέσα επιστρέφοντας.
3: Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα.
1: Θα σας δώσω το τηλέφωνο του μάνατζερ των Αφρικανών χορευτών.
3: Α, ναι. Ωραία εκπομπή.
1: Πώς λένε αυτό το γλυκό που είναι το αποδομημένο? Το προφιτερόλ. Έτσι τις κάνανε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, Family Acts, Vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβών 228. Ρέντις.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
12: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
13: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
14: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
16: Παρακαλώ.
17: Ωπ, Βίκη, εσύ.
16: Εγώ.
17: Από το Ελλάδα.
18: Ελλάδα.
16: Σας αγαπώ. Σας αγαπώ πολύ.
18: Η Χλίπετη.
16: Η Χλίπετη.
18: Καλέ, τι
17: χαμός, καλέ. Τρελοκομείο. Ελπίζω όταν την παίρνεις στην αγκαλιά να την παίρνει ο ύπνος. Και να ησυχάζεις. Να κρατάς το remote control της τηλεόρασης από το άλλο χέρι και άσε την αναροχαλίζει.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ευρωπαϊκή ασφάλεια, Ουκρανία και φυσικά οι αμυντικές δαπάνες θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου του ΝΑΤΟ σήμερα στην Άγκυρα. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 11 παρατέταρτο. Ταγί Περντογάν και Μαρκ Ρούτε θα υποδεχθούν τους 32 ηγέτες. Στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Σε πελάγη ευτυχίας χτες Ερντογάν και Τραμπ περπάτησαν αγκαζέ, ανταλλάξαν κοπλιμέντα και έκλεισαν συμφωνίες. Περί χαρίς ο Τραμπ απεκάλυψε τον Ερντογάν καλό φίλο και σπουδαίο ηγέτη. Υποσχέθηκε τους κινητήρες των μαχητικών Καάν και την επανεξέταση των κυρώσεων για τα F-35. Έξαλλος ο Νετανιάχου σε νέα του συνέντευξη απεκάλεσε την Τουρκία μολυσμένη από τον ιό της μουσουλμανικής αδελφότητας. Τόνισε ξανά πως απειλεί το Ισραήλ και την Ελλάδα και πως κατέχει τη μισή Κύπρο. Έντονες αντιδράσεις και από Αμερικανούς βουλευτές. 18 πατέρες του Αμερικανικού Έθνους με επιστολή τους εκφράζουν αντιρρήσεις στην πώληση των F-35 στην Τουρκία. Κουρελόχαρτο στο μεταξύ έχει γίνει συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός χτύπησε περισσότερους από 80 Ιρανικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το μνημόνιο κατανόησης. Η Ουάσιγκτον ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την πώληση Ιρανικού πετρελαίου. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στο Φραγκοκάστελο Χανίων για τον εντοπισμό 65χρονου ψάρου του ΦΕΚΑ. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13 μέρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Μια μητέρα και τα τρία της παιδιά ανασύρθηκαν επίσης ζωντανοί. 60.000 κτίρια έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί ζημιά στη Βενεζουέλα. 50.000 οι αγνοούμενοι. Φράγμα στα ταχυδρομεία. Εγκλωβισμένα στα τελωνία βρίσκονται περισσότερα από 150.000 δέματα από Κίνα λόγω του νέου τέλους των 3 ευρώ. Εντυπωσιακή πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια στο Λονδίνο. Διθυραμβικές οι κριτικές για την παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν. Η ταινία θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις 17 Ιουλίου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Πιθανότητα για τοπικές μπόρες από το μεσημέρι με ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς. Πιθανότητα στενούς βροχής και αύριο από το μεσημέρι με ως 34 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Internet.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Αουζόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Γιατί έχεις μούτρα?
4: Εγώ καθόλου.
3: Α, καλά. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 4 από φόρτ, θερμοκρασία στους 35 Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 32. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 24, Κυψιά 22, Πειραιάς 24, Θεσσαλονίκη 20, Μονακό 23, Λονδίνο 22, Ρώμη 23, Παρίσι 18, Ρώμη 24, συγγνώμη, Κύπρος 24, Μαδρίτη 25, Κάιρο 28, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 6931-952-952.
3: Ωραία. Ανοργάνωτες παραλίες.
4: Έλα.
3: Τι θα πάρεις μαζί σου?
4: Α, ναι, ενδιαφέρον.
3: Συνάντηση με εξωγήινο.
4: Α,
3: τι,
4: ναι,
3: θα πρέπει να προσέξεις γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
4: Α, βέβαια.
3: Το νέο μπραντ Λαγοκέφαλος.
5: Α,

0: Παπαδούτε, παρακαλώ, η κίνηση πώς είναι?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει στη λεωφόρο Κηφίσου στην άνοδο από τα Κτέλια στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Κολοκυνθούς.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης, κίνηση έχει άνοδο Σερδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου, αλλά και της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος, κίνηση έχει άνοδο στη λεωφόρο Φίλης στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952. Φάση.
2: Lady Gaga, Lady Gaga. Την είδε Lady Gaga.
0: Πώς φαίνεται?
1: Είναι καινούργια ή απλά είναι το νέο στυλ που θες να κυκλοφορήσεις με γυαλιά μαύρα?
2: Είναι I'm going to vacations.
1: With you, me too.
0: Ναι, μην μου λες εμένα me too, δεν θέλω.
2: Δεν θέλει, μην του λες τέτοια, θα τσαντιστεί. Θα μας πει πάλι την Καμάλα Χάρης.
1: Και εγώ κατζέντα.
2: Βέβαια.
0: Ωραία, πώς φαίνομαι να κάνω με τα γυαλιά του ήλιου?
1: Πολύ ωραία είναι, σου πάνε. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τι κάνατε χθες, για πείτε μου, τι έγινε?
1: Τι κάναμε χθες, όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Α, καλά, χθες δεν κάναμε εκπομπή. Ζητώ συγγνώμη, είχαμε δουλειές.
1: Εγώ τουλάχιστον. Συμβαίνει.
0: Τι να δούμε κιόλα.
1: Εγώ πήγα και πήρα κάτι παπουτσάκια.
0: Α.
1: Κοίτα τι ώρα που είναι.
0: Για εδώ.
1: Φανταστικά.
0: Έλα,
1: φανταστικά.
0: Παντόφλες
2: είναι. Είναι αηδία.
0: Μια αηδία είναι.
2: Πραγματικά είναι χάλια.
1: Είναι φανταστικά. Είναι τα τζέλι.
0: Χάλια
1: είναι. Είναι τέλεια. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Όλες οι διάσημες τα φοράνε, τα φοράω και εγώ
0: πλέον.
1: Όλες οι διάσημες παντού. Από το Hollywood.
2: Ποια, καμία.
1: Η Κέιτι Χάνσον.
2: Η Κέιτι Χάνσον, λες ψέματα. Άσε που η Κέιτι Χάνσον δεν είναι και τίποτα.
0: Δεν μας νοιάζει τώρα. Παρακαλώ, μη μου βάζετε τα διαπρέπει. Εσύ τι έκανες?
2: Εγώ, Μιχάλη, κουρεύτηκα. Δεν έκανα κάτι άλλο.
0: Ναι, ωραία. Εσύ?
3: Ποδόσφαιρο.
0: Α, ναι, έβλεπε ποδόσφαιρο.
2: Εσύ κάτι καλό έκανες?
0: Όχι, είπε... Ναι, πήγα τριγύρω στις δουλειές, ναι. Επέστρεψα σχετικά νωρίς, κόβα τις 4, ναι. Έκανα skip τη μουσική, λέω, τη γυμναστική θα την κάνω σήμερα.
2: Ναι.
0: Γιατί είχα πολύ λάπτοπ και πολλά τηλέφωνα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Okay. Ναι. Αυτά...
1: Τι άλλο ενδιαφέρον έκανες?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Και... Ναι, ήθελα να το επαναλάβω και σήμερα. Αλλά εντάξει, όχι, θα πάω.
1: Εχθές λίγο σε θυμήθηκα.
0: Γιατί?
1: Έσφαξα ένα καρπούζι και, ναι, το έφαγα. Ναι. Όλο να σκεφτείς, το έφαγα μόνο.
0: Θα σου ανέβει τα ζάχαρα, στο λέω.
1: Ας μου ανέβει, κάτι να μου ανέβει τέλος πάντων. Ναι. Και σε τι έφαγες?
0: Εγώ έφαγα ένα μπολάκι.
2: Άντε πάλι.
0: Φασόλια. Φασολάδα εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Το βράδυ. Ναι, ναι, φασόλι.
1: Φασόλι, φασολάδα.
0: Φασόλι. Και έφαγα το βράδυ λίγο καρπούζι.
1: Πολύ λίγο.
0: Μία φετούλα.
2: Στον μπολάκι πάλι.
0: Όχι, στον μπολέ χωράει.
2: Αυτό το μπολάκι θέλω να το δω. Πόσο μεγάλο είναι, φέρε το μια φωτογραφία.
0: Λοιπόν, θα στο φωτογραφίσω σήμερα το βράδυ, να σε φέρω να καταλάβεις.
2: Είναι πολύ περίεργο το μπολάκι.
0: Εκεί βάζουμε το παγωτό, ρε.
2: Α, το μπολάκι δηλαδή τύπο, το μικρό.
0: Ναι.
2: Αυτό. Προς τα νούντλς.
0: Ναι. Νούντλς, έχω καιρό. Αφού θα πάω για νούντλς το βράδυ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Φίσιμπο. Γενέθλια σήμερα, βεβαίω. Αν έχει σήμερα τα γενέθλιά σου, χρόνια σου πολλά. Τι ωραία. Για ακούστε τι θα σα πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε δημιουργικοί με έναν ασυνήθιστο διασκεδαστικό τρόπο και στην πραγματικότητα οι άνθρωποι σα θεωρούν μοναδικού. Τα ενδιαφέροντά σα διαφέρουν από αυτά του μέσου ανθρώπου. Τι γιορτάζουν σήμερα.
0: Και...
1: ο Θεόφιλο, η Θεοφιλία, η Φιλιό, η Φιλίτσα, ο Προκόπιο και η Προκοπία.
0: Πολύ ωραία. Γενέθλια έχει η Αντζέλικα Χιούστον, 75 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός σήμερα. Κέβιν Μπέικον, 68 ετών, Αμερικανός ηθοποιός και αυτός γενέθλια. Σαν σήμερα, πολύ παλιά, το 1889 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της Αμερικάνικης εφημερίδας Wall Street Journal. Τι άλλο, σαν σήμερα το 1996 κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το ντεμπούτο single των Spice Girls, το Wanna Be. Σας είπα το 1981 οι Go-Go's νούμερο 1 στην Αμερική με το We.

για ακούστε, με την TBI Bank. TBI Bank. Αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα και 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Αν θέλεις, κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App. Περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shop που θα βρεις μέσα στο TBI Shopping Mall. Και αποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές άνω των 10.000 υπάρχουν και επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Καλέ! Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε κάθε διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Okay. Έχεις TBI Bank, τέλος. Έχεις τράπεζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.

0: Dreams, 7 και 24 Τετάρτη. Είμαστε στο κέντρο της εβδομάδας. Άντε να τελειώνουμε. Άντε να τελειώνουμε. Έτσι. Πότε δεν είπες ότι τελειώνουμε τις εκπομπές, εσύ που ξέρεις τα πάντα εδώ.
1: 20 Ιουλίου.
0: 20 Ιουλίου, τι μέρα πέφτει?
1: Δευτέρα.
0: Θα σταματήσουμε.
1: Ναι, Δευτέρα.
0: Και γιατί να έρθουμε Δευτέρα, μην σταματήσουμε 17.
1: Δε 20, γιατί είναι και η Σακύρα που μας πήρε τηλέφωνο. Ρε παιδιά, λέει, κάντε την κλήρωση τη Δευτέρα.
0: Α, ναι.
1: Λέω,
0: θα έρθω για αυτήν, εντάξει. Ωραία, λοιπόν, επίσης.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Εγώ μια χαρά είμαι. Για να δούμε τι κάνετε.

0: Παρακαλώ, 2-10-61-46-997. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις. Αν μου απαντήσεις σωστά, πάνε να πει ότι έχεις ξυπνήσει, όλα εντάξει. Και θα κερδίσεις και ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά που είναι εδώ από το 2013 με τρία καταστήματα. Στην Κηφισιά, στο Γαλάνδρ και στη Βάρκηζα. Επιλέγεις που θα πας, εντάξει. Τα ψάρια έρχονται από Κάλυμνο, Μυτιλίνη και Κεφαλονιά. Υπάρχουν ντολμαδάκια, αφράτητα ραμοσαλάτα, καπνιστά χέλια. Πάρα πολύ ωραία. 2-10-61-46-997. Είμαι έτοιμος, παρακαλώ. Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Όχι, δεν είναι καλημέρα. Θα μου μιλάτε πιο δυνατά. Αγαπητέ, μας ακούει ο κόσμος και δεν είναι να τους κοιμήσουμε, να τους ξυπνήσουμε. Εντάξει, ναι. Μάλιστα, εσείς ποιος είστε?
2: Ο Μάριος είμαι.
0: Μάριο. Δεν μου λες, Μάριο, τι κρέας παίρνουμε από ένα μοσχάρι?
2: Το
3: μοσχαρίσιο.
0: Άστο. Του έβαλα το δύσκολο για να τον κάνω να χάσει.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί για κάποιο λόγο δεν τον συμπάθησα. Αστείευα.
2: Ήταν για την αντίθεση με το φαγητό.
0: Ναι. Τι είναι η Dua Lipa?
2: Τραγουδίστρια.
0: Μάλιστα. Τα ψάρια που κολυμπάνε.
3: Ω, καλά.
2: Στη θάλασσα.
3: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι.
0: Εντάξει, μισοξύπνιος είσαι. Έχεις και γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Γεια. Δεν καταλάβαμε τι λέγεται. Μουρ. Δεν πειράζει. Άλλη μια φορά.

0: One more time, one more time. Τι είναι αυτό, γιατί είναι χαμηλώνει. Φύγανε από το στούντιο.
1: Φεύγουν γρήγορα οι επιτυχίες. Πάνε διακοπές.
0: Για ελάτε παρακαλώ. Ένα μωρό για τρεις. Παρακαλώ, στο θέατρο Αθηνά. Το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά έχει ανοίξει τις πόρτες του και μας προσκαλεί για ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου. Ένα μωρό για τρεις της Κολίνης Αγώ. Τι σημαίνει όταν ορκισμένοι εργένιδες βρίσκονται ξαφνικά με ένα γλυκύτατο μωρό? Θα το δείτε από κοντά. Πρωταγωνιστούν Διονύση Ατζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, μαζί του η Ελένη Καρακάση, προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Λοιπόν, έχω 5 τίτλες προσκλήσεις για την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για θέατρο, εντάξει. Λοιπόν, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
2: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Μιλάμε για την Παρασκευή στις 9 η ώρα στο θέατρο Αθηνά. Δε Ρίγνη 10 στην Αθήνα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφώνου.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή, ρε παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη. Χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα.
16: Ποιο είναι αυτό? Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
19: Huh?
20: Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
23: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Margie, Omnia και Aria. Για ελάτε παρακαλώ. Ναι, καταρχήν να πω ότι ξεκινάμε το breakfast στα FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε τώρα σήμερα κάποιον για λογαριασμό σας, να του κάνουμε την έκπληξη. Γιατί δεν ξέρω, γιορτάζετε, έχετε πετιούς, έχετε τέτοια πράγματα. Παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου εδώ στο 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα να μεταφέρω. Όλο αυτό που μου το κάνεις μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και πάμε σε κάτι άλλο. Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Καλά, έχουν τρελαθεί. Ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Λοιπόν, ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work, της Lidl Ελλάς, ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Πρόσεξε, παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώνεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μεικτό μισθό 1530 ευρώ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ρε εσύ. Μπράβο. Μπορείς να μπεις στο team.lidl.gr. Το ξαναλέω, team.lidl.gr, και κάνε την αίτησή σου, ok? Μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Είναι 7:40, τι είναι αυτό? Α, πάμε να κάνουμε, έχουμε ήδη, έχουμε τηλεφωνήματα. Πάμε να το κάνουμε, πάμε το πρώτο. Πολύ δυνατό αυτό που κάνουν τα Lidl. Πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό άλλωστε βραβεύονται ως ο καλύτερος εργοδότης εδώ και πολλά χρόνια. Well done, well done. Είναι δυνατόν.
1: Τι είναι?
0: Κλεοπάτρα. Για να μάθω απαντήσει η Βασίλισσα.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κλεοπάτρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά.
0: 8 χρόνια γάμου λέει και 19 χρόνια σχέσεις.
2: Ναι.
0: 95,2 αν θες τη Μιχάλη Σαουσόπουλου από το ραδιόφωνο. Σε ένα μήνυμα λύση, παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, την Κλεοπάτρα, να της πεις χρόνια πολλά για την επέτειό μας, 8 χρόνια γάμου και 19 χρόνια σχέσεις. Να της πείτε χρόνια πολλά ότι την αγαπάμε πολύ και ότι την ευχαριστούμε για όλα όσα κάνει για μας ο Μάκης, η Βασιλική και η Βαρβάρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν γιορτάζεις κάτι άλλο, τίποτα γενέθλια και τέτοια?
2: Όχι.
0: Μόνο αυτό.
2: Μόνο αυτό, αλλά είναι αρκετό.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι καλό, είναι αρκετό. Μάλιστα, σε βλέπω μαζεμένη. Οκ, εντάξει, Κλεοπάτρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά, καλημέρα.

0: Γκόρντο και Λόκο, Λόκο, παρακαλώ. Για ελάτε. Μπορείτε να πάρετε με. Ναι, έχουμε διαγωνισμό. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και να κερδίσετε Starbucks για ένα μήνα. Κάθε μέρα, κάνε την καθημερινότητά σου λίγο καλύτερη, έτσι απλά. Καφές πριν τη δουλειά, μάλιστα, μετά το γυμναστήριο ή απλά για το boost της ημέρας. Στα Starbucks τώρα όλα γίνονται λιγάκι πιο δυνατά. Δοκίμασε τους νέους συνδυασμούς ροφημάτων Protein Beverages ή πρόσθεσε Protein Gold Foam στον αγαπημένο σου ρόφημα και απόλαυσε plus 15 γραμμάρια πρωτεΐνης χωρίς να αλλάξει συνήθεια, εντάξει. Λοιπόν, δηλώνει συμμετοχή στο διαγωνισμό και απολαμβάνει ροφήματα Starbucks για ένα ολόκληρο μήνα κάθε μέρα δωρεάν. Στείλε μήνυμα στο Viber, παρακαλώ.
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψει Starbucks, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Starbucks, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και σήμερα, στο τέλος της εκπομπής, ένας νικητής ή νικήτρια θα κερδίσει τον καφέ του για ένα ολόκληρο μήνα. Θα ενημερωθεί ο νικητής με απαντητικό μήνυμα στο Viber, άλλη μία.
1: 6931952952.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό εδώ πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
2: Δεν κάνουμε τέτοια.
0: Συνέχεια κάτι ζω. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρί. Έχω βάλει σέρου με νυδατική και αντιλιακό.
2: Α, αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρας.

0: Λόλα Γιάνγκ και Μέση. Έβαλε γκολάρα πάλι χθες. Το παλικάρι. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για ελάτε. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει συνεχώς και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, ειδική εταιρεία που μετράει. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. 7:49, έρχονται και τα ζώδια. Παρακαλώ.
1: Κριός, με λίγη διπλωματία θα μπορέσετε να ορίσετε νέες παραμέτρους στη σχέση σας. 9. Ταύρος, η δουλειά σας ενδέχεται να σας αγχώσει σήμερα. Η ερωτική σας ζωή όμως μπαίνει σε καινούριο επίπεδο. 8. Δίδυμη, η μέρα θα έχει άγχος και ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες σας. 6. Καρκίνος, οι διακοπές σας πλησιάζουν, φροντίστε οικονομικές εκκρεμότητες. 8. Λέων, μία σχέση σας μπορεί να σας ανοίξει νέους ορίζοντες. 9. Παρθένος, αξιοποιήστε σωστά μία θαυμάσια ευκαιρία στη δουλειά σας σήμερα. 10. Ζυγός, η σημερινή μέρα απαιτεί συνετούς χειρισμούς σε μία αισθηματική σας υπόθεση. 7. Σκορπιός, έχετε αποδιοργανωθεί τον τελευταίο καιρό και η κρίση σας δεν σας βοηθά στο να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. 6. Τοξότης, ένας έντονος καλοκαιρινός ερωτισμός μπορεί να σας παρασύρει σε ακρότητες. 8. Εγώκερος, πολύ καλές εξελίξεις μπορεί να έχετε στην καριέρα σας αυτή την περίοδο. 10.
0: Το ξέρω.
1: Χτύπα πολλά καμπανάκια όμως. Μπράβο. Υδροχός, κάποιες θετικές εξελίξεις φέρουν σημαντικά κέρδη, πιθανόν από επενδύσεις ή επιτυχημένες συνεργασίες. 10. Και τέλος, ηχθείες, ασχοληθείτε με το φιλικό σας περιβάλλον και ίσως προκύψει μία συνεργασία. 9.
2: Μιχάλη, θα πάμε.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: 95,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η Έλενα μου λέει: πάρ' την τηλέφωνο και πες. Αν είσαι ο καλύτερος άνθρωπος και μην αφήνεις κανένα να το εκμεταλλευτεί αυτό. Σ' αγαπώ, θα σε δω στη δουλειά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι δουλειά είναι, Ανθή μου?
4: Είμαστε σε διαγνωστικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
4: Και είμαι υπεύθυνη εκπαιδεύσεων. Άστα, Μιχάλη μου, άστα.
0: Τι να κάνω, πρέπει να τις εκπαιδεύσει. Μην έρθω εδώ πέρα και να μου κάνουν έννοιες και μου την κάνουν στο αυτή. Πρέπει να ξέρουμε.
4: Ακριβώς αυτό πάμε να αποφύγουμε.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Ω, φτάσαμε.
6: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Με τις υγείες σου.
14: Πες έναν αριθμό.
13: 21.
14: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
13: Τα Λερόι Μερλίν.
14: Μα δεν αρχίζουν από φι.
13: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
14: Φύγαμε!
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Φουλ και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Πάει η οθόνη. Και τώρα
0: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
4: DJ Traveler live on tour.
22: Shakira, we are ready.
23: Εσύ και η Shakira στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Shakira από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
24: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
23: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
24: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
23: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
25: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ευρωπαϊκή ασφάλεια, Ουκρανία και φυσικά οι αμυντικές δαπάνες θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου του ΝΑΤΟ σήμερα στην Άγκυρα. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 11 παρατέταρτο. Τάγκη Περντογάν και Μαρκ Ρούτε θα υποδεχθούν τους 32 ηγέτες. Στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Κουρελόχαρτο στο μεταξύ έχει γίνει η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός χτύπησε περισσότερους από 80 Ιρανικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού σταθμού στο Φραγκοκάστελο Χανίων για τον εντοπισμό 65χρονου ψαρδουφεκά. Θαύμα, μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13 μέρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Με μια μεγάλη περιοδία γιορτάζει ο Jay-Z τα 30 χρόνια καριέρας του στη σύγχρονη R&B μουσική. Ο κορυφαίος ράπερ θα εμφανιστεί και στην Ευρώπη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
25: Πιθανότητα για τοπικές μπόρες από το μεσημέρι με ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
3: DJ! Η ώρα είναι 8.
26: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
27: This is Miley Cyrus.
28: What's up, y'all? I'm Beyonce.
29: Hey, what's up? It's David Guetta.
30: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
31: Hey, guys. It's Taylor Swift.
32: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: Πολύ ωραία. 8 και 5. Καλημέρα σας. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Σας μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αθήνα. Ναι.
0: Σε λίγα χρόνια αυτή η ατάκα μπορεί να ακούγεται από σένα. Δεν ξέρεις. Αν το έχεις ονειρευτεί, τώρα μπορείς να το καταφέρεις. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι.
2: Ρεσί. Τι ωραία.
0: Καλό. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Να είσαι σοβαρός όμως, Μην πας να κάτσω μια εβδομάδα και μετά θα φύγω. Εντάξει. Μάθε περισσότερα στο aegeanair.com. Η Aegean Air και η Olympic Air σου δίνουν φέτος 40 υποτροφίες. Για να μου τη λέει Αττικιοδός, παρακαλώ.
3: Καλή σας μέρα από την Αττικιοδό.
0: Καλημέρα.
3: Μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γύρω στα 10 με 15 λεπτά.
0: Δεν είναι κόμβο... τίποτα αυτό.
3: Ναι, είναι μια χαρά. Ναι. 15 λεπτά από κόμβο μεταμόρφωσης, κόμβο Κηφισίας. Και επίσης 10 με 15 λεπτά στις δύο εξόδους για Λαμία. Μάλιστα. Έχει λίγο αυξημένη κίνηση προς Λαμία.
0: Εντάξει, οκ, okay, ευχαριστώ. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδος του Κηφισίου από τη Λένορμαν και η κάθοδος από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Κίνηση έχει και η άνοδος Βασιλός Κωνσταντίνου της Κηφισίας, αλλά και η παραλιακή προς Πειραιά προς το Νέο Φάλιρο. Και τέλος, η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά.
0: Τέλεια.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: Μόνος πλέον το έχουν κάνει επίσημο.
1: Ποιο?
0: Οι κινήσεις που πρέπει να κάνετε εάν συναντήσετε εξωγήινο.
1: Για πες.
0: Μη γελάτε.
2: Όχι.
0: Η International Academy Astronautics.
1: Yes.
0: Είναι επίσημη.
1: Επίσημη, ναι.
0: Δημοσίευσε ένα σχέδιο 8 σημείων για την αντιμετώπιση επαφής με εξωγήινους, προτείνοντας να μην απαντηθεί καμία επικοινωνία χωρίς διεθνή συνεννόηση. Προσέξτε, θα σας πω.
1: Α, για πες.
0: Συνολικά η έκθεση προτείνει 8 βασικές αρχές για τους επιστήμονες που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με επαφή από εξωγήινη νοημοσύνη. Πρώτον, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για αληθινό εξωγήινο.
1: Πώς θα το καταλάβουμε, Ερσή Μιχαλή?
0: Από πού στο διάλογο έρχεσαι? Θα το ρωτήσεις κάτι, θα το ρωτήσεις, θα το καταλάβεις. Διαχειρίσου τις πληροφορίες που ξέρεις με εξαιρετική προσοχή. Τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια? Να δουλέψεις το μυαλό σου, να πάει εκεί, να δεις το τι κάνει, τον έχεις απέναντί σου, έτσι είναι. Άμεση, ακριβής και ειλικρινής παρουσίαση του εαυτού σου προς τον εξωγήινο.
1: Τι του λέω?
0: Πείτε του όνομα, πείτε με λένε Μιχάλη Τσαουσόπουλο. 95,2 άντε DJ. Κάνω εκπομπές, έχω βαρεθεί, θέλω να φύγω. Και επίσης πάντα να του μιλάτε χωρίς τα χέρια στις τσέπες.
2: Γιατί?
1: Γιατί καταλαβαίνει κάτι ο εξωγήινος?
0: Αυτό σου λέει. Να του μιλάτε με τα χέρια έξω από τις τσέπες.
1: Ναι.
0: Παρατηρήστε τον πολύ προσεκτικά αν είναι εχθρικό.
1: Πώς το ξέρω?
0: Δεν ξέρω, θα το παρατηρήσω. Θα το καταλάβεις, δεν είσαι.
1: Που δεν ξέρω.
0: Ρε φίλε, δεν θα το καταλάβεις, άνθρωπε, δεν είσαι ζώο. Θα καταλάβεις ότι.
2: Αν είναι
0: τέτοιο. Μην δοκιμάσεις. Μην κάνει μια ιδέα και πες του έλα να κάνει μια selfie.
1: Γιατί?
0: Όχι. Είδες πόσο πλάκα
1: είναι. Γιατί όμως,
0: μην δοκιμάσει να πάρει τη φωτογραφία ή να βγάλει τη selfie μαζί του.
1: Γιατί?
0: Δεν γίνεται, δεν θα σε φάει.
1: Γιατί θα με φάει,
0: δεν γιατί δεν ξέρει τι είναι αυτό το κινητό.
1: Θα του δείξω, εγώ θα του μάθω. Αυτός έχει ολόκληρο.
0: Αν δεν σας μιλήσει, μην του μιλήσετε.
1: Γιατί?
0: Με αργές κινήσεις φεύγετε μακριά.
1: Ο Χριστός.
0: Ακόμα κι αν τον ερωτευτήκατε. Fell in love with an alien, the Kelly family. Αυτό διάλογο, πώς μας γίνεται αυτό σήμερα.
3: Τυπικό.

0: fell in love with an alien.
1: Ωραία. Σας το παίξαμε και αυτό. 8 και 14.
2: Πολύ καλά.
1: Μισό λεπτό. Τι? Διότι τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, μην πω κανιά κουβέντα,
2: ναι,
1: τρέχουν πολύ γρήγορα. Όπως όλοι ξέρετε, ο λαγοκέφαλος έχει συνδεθεί με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τελευταία η θάλασσα και ειδικά εδώ στη Μεσόγειο.
2: Ναι.
1: Και όμως.
2: Τι?
1: Κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν αυτό το πρόβλημα σε ευκαιρία.
2: Δηλαδή.
1: Τι εννοώ. Στην Τουρκία δημιουργήθηκε το Le Poufer.
2: Le Poufer.
1: Είναι. Είναι μια μπράντα που κατασκευάζει χειροποίητες τσάντες, πορτοφόλια και άλλα δερμάτινα αξεσουά από το δέρμα λαγοκέφαλου. Έτσι. Στόχος του εγχειρήματος είναι να αξιοποιήσει αυτό το εισβολικό είδος, δίνοντάς του μια εμπορική αξία, ώστε να υπάρχει λόγος να το κυνηγάνε, να το σκίσουμε.
3: Σωστά.
1: Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έχει να γίνει. Ο Ερντογάν θα κάνει δώρο μια τέτοια τσάντα στη Μελάνια.
3: Με γεια.
1: Έτσι.
2: Λεπουφέρα.
1: Κορίτσια, αγοράστε τσάντες λαγοκέφαλο. 200 ευρώ η μικρή, 1200 η μεγάλη.
2: Α, η μεγάλη.
1: Έτσι.

Religion. Πάρα πολύ ωραία. Ελάτε παρακαλώ, διότι έχει έρθει η ώρα, εντάξει. Λοιπόν, ο διαγωνισμός μας σε συνεργασία με το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ξέρεις αγγλικά, τηλεφώνησέ μου τώρα, σε παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7, διότι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θα σου διαβάσω τρεις φράσεις στα αγγλικά, να μου μεταφράσει σωστά. Στα αγγλικά από αυτά του, ξέρετε πιανού. Λοιπόν, σας έχω και δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την ANEC Lines για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή. Από Πειραιά για Κρήτη. Okay, για Ηράκλειο ή για Χανιά, όπου θέλετε. Λοιπόν, η ANEC Lines, όπως ξέρετε, σχεδόν 60 χρόνια ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία και την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Κρατήσεις το με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία και την εξυπηρέτηση.

0: παίρνω τηλέφωνο.
1: Σωστό.
2: Μπράβο.
1: You are very behind.
0: Πώς, you are very behind.
1: Ναι.
0: Είσαι πολύ πίσω, μωρό μου.
1: Έτσι, baby. Εντάξει, το βάλεις στο baby.
0: Εγώ το βάλω.
1: Πάμε εδώ γιατί... Little lump, white and fat, his mother pride. Oh. Το ξαναδιαβάζω άλλη μία.
0: Ναι.
1: Little lump, white and fat, his mother's pride.
0: Yes. Αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας στο καμάρι.
1: Ω, ναι. Σωστό. Έχεις σχεδίσει τακτοπλοκά ειστήρια, ναι, Κλάιν. Δύο άτομα σε δίπλυνη καμπίνα με γιο ταχύτητα πάντα. Πειραιά για Κρήτη. Οκ, καλή ήταν. Ω, Soul Searcher.

Get Enough. Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, ετοιμάζεστε για ταξιδάκια διήμερα, τριήμερα, αλλά και για διακοπές. Είμαι σίγουρος για 5 μέρες, για 10, για 45, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, μην φύγεις ανασφάλιστο, κανένα αυτοκίνητο ανασφάλιστο ή μηχανή, να μην, ή εσύ ο ίδιος να μην είσαι ανασφάλιστος. Να είσαι, έτσι, σε παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, θα μου πεις είναι δύσκολο όλα αυτά. Δεν είναι δύσκολο, μπορεί να γίνουν απλά στο Insurance Market. Εκεί συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και τι θέλεις. Έχεις ανθρώπους δίπλα σε όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

0: Tonight. Τι ωραία. Γεια, ελάτε παρακαλώ. DJ Traveler live on two. Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Είδε από κοντά τη συναυλία τη Σακύρα από το 95,2. Αν θέλει DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για σένα και για κάποιο άλλο άτομο. Για δύο άτομα συνολικά. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψει business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσει με πρωινό από το travelforfun.gr. Και 500 ευρώ στη τσέπη σου για τα έξοδα σου στη Μαδρίτη. Οκ. Okay? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber εφόσον σε ενδιαφέρει.
1: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψεις Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Okay? Λοιπόν, φεύγετε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και επιστρέφετε Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο 19 είναι η Σακύρα στη Μαδρίτη. Okay, όλα αυτά με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Άλλη μία, παρακαλώ, το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Γράφει Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay. Η κλήρωση θα γίνει, όπως είπα, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
1: Τι.
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτός εμένα.
6: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
13: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
15: νιώστε ασταμάτητη.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
21: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
22: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
23: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.
24: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: ωραία. Να υπενθυμίσω ότι με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα και 100% online, χωρίς πιστωτικές κάρτες και τέτοια. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App. Περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα τα βρείτε στο TBI Shopping Mall και αποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Okay? Για μεγαλύτερες αγορές έως και 10.000 ευρώ υπάρχουν και επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, κατέβασε το TBI Bank App για να έχεις τράπεζα. Οκ, okay, τέλεια.
2: Τι ωραία. Τι έγινε.
0: Ντροπή, ρε. Ποιο είναι τα πόδια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε τι ξεφτύλες.
2: Τι.
0: Οδηγεί στο όρος Everest. Υπάρχουν οδηγοί.
2: Του
0: ανεβάζουν.
2: Ναι, από πάνω πάνω.
0: Ναι. Εσύ είσαι με τα σκι και τα λοιπά και ανεβαίνει και όλα μετά, πώς τα λένε, τα ειδικά.
2: Ναι, τα εξαρτήματα.
0: Πασούμια. Λοιπόν. Δηλητηρίαζαν κρυφά τους ξένους ορειβάτες ώστε να προκαλούν ακριβές αεροδιοκομιδές στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού σκανδάλου ύψους 20 εκατομμύριων ευρώ σύμφωνα με έρευνα της αστυνομίας του Νεπάλ.
2: Το είδα αυτό, ναι.
0: Είδες, στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν συλληφθεί στελέχη εταιριών ορεινών διασώσεων, ενώ σύμφωνα με πρόσωπο της αστυνομίας συνολικά 32 άτομα έχουν κατηγορηθεί και έχουν 11 τους έχουν αρπαξεί.
2: Ναι, χαμός έγινε.
0: Η έκταση της απάτης φαίνεται τεράστια, καθώς 4.800 διεθνείς ορειβάτες. Ρε παιδί μου, τι γινόταν, ανεβαίναν οι άνθρωποι.
2: Ναι, ανεβαίναν.
0: Και κάποια στιγμή γύρω στα 500-800 μέτρα πριν φτάσει στην κορυφή και πες, Θεέ μου, είμαι πρωταθλητής.
2: Ναι.
0: Ωραία, τι κοιλιά μου
2: μόνο.
0: Θα χεστώ απάνω μου. Και χεζόταν απάνω του.
2: Νταριβίρι.
0: Σερπατίνα.
1: Πήγαν τα κούλουμα εκεί.
0: Και στη συνέχεια τους πηγαίναν σερπαντίνα στα χιόνια.
1: Ναι.
0: Χεζόντουσαν.
2: Μεγάλε,
0: θα πάρουμε τηλέφωνο να σε
2: μετακομίσουμε.
0: Έρχονταν το ελικόπτερο, τα κατά, τους πήγαινα κάτω και τα λοιπά και τους κατεβάζαν στο βουνό. Ιδιοκτήτες εταιριών εξοπλισμού, χειριστές ελικοπτέρων και στελέχη νοσοκομείων κονομάγανε τα πάντα.
2: Εντάξει. Καλή δουλίτσα.
0: Προσπαθώ να δω τι εφαρμογή θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα.
2: Α, για να δούμε.
0: Το ίδιο πράγμα. Πού.
2: Πού.
0: Όχι.
2: Όχι, δεν πάω
0: να πηγαίνω στον άμμο και να με πιάσουν να χεστώ από πάνω. Να μην πάω στον άμμο.
1: Κρίμα.
0: Δεν πιάνει.
2: Δεν πιάνει.
0: Άλλο. Πείτε άλλο μέρος.
2: Πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο. Πού, ρε παιδιά.
0: Να το στήσουμε ωραία.
2: Πρέπει να το στήσουμε καλά, ναι. Πού όμως.
0: Θα το σκεφτώ.
2: Για να σκεφτούμε.

0: Μπαμ, μπαμ, τι ωραία. Ελάτε παρακαλώ, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Ολοκένουργιο, το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη. Σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο.
1: Τι ωραία.
0: Τρεις ημέρες σε luxury villa. Έως και τέσσερα άτομα, δύο ζευγάρια. Θέλετε να πάτε. Θέλετε να πας εσύ μόνος και να φέρεις και τις τρεις γκόμενες.
1: Ωραίο
0: και
1: αυτό.
0: Θες να πάρεις τη γυναίκα σου, τον εαυτό σου και τα δυο σου παιδιά.
1: Ναι.
0: Ή τα πεθερικά. Χριστέ μου. Λοιπόν, τρεις μέρες σε luxury villa. Έως τέσσερα άτομα, με πισίνα. Όλο αυτό έρχεται από τη Μύκονος Real Estate, Ερβίθης και συνεργάτες. Και ακτοπλοϊκά εισιτήρια δωρεάν από τη Seajets, ok. Μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση στέλνοντας μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Θα γράψετε Μύκονος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Εντάξει. Μύκονος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Παρασκευή 17 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, από το νούμερο 1 breakfast θα φάμε το Μιχάλη. Μύκονος Real Estate του κτηματομεσητικού ομίλου Ρεβίθης Real Estate, να ξέρετε. Που ασχολείται με εξοχικές κατοικίες για αγορά, εκτίμηση, ενοικίαση, εξοχικής κατοικίας, η μίσθωση στη Μύκονο και σε όλες τις Κυκλάδες. Είναι 35 χρόνια εμπειρία από τις παλαιότερες και σοβαρότερες εταιρείες. Μύκονος Παύλα Real Estate.com. Okay. Επίσης, αν θες και βεβαίως θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις SeaJets. Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Μπορείς να κάνεις κρατήσεις στο SeaJets.com. Λοιπόν, πάμε στο δικό μας. Η κλήρωση γίνεται Παρασκευή 17 Ιουλίου, 8.30 το πρωί εδώ από αυτήν την εκπομπή. Στείλε μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις Μύκονος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Θα μείνεις τρεις μέρες σε luxury villa έως και τέσσερα άτομα με πισίνα από Μύκονος Real Estate, Ερβίθης και συνεργάτες και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την SeaJets.
2: Καλημέρα Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεσαι 9 ετών, λέει. Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούω και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου?

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασίλη, τι είναι η κομπούτσα? Ασθένεια γεννητικών οργάνων? Φυτό? Μύκητας?
2: Κομπούτσα.
1: Μπορώ να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις.
3: Ναι, Μιχάλη.
2: Μύκητας θα πω.
1: Μύκητας, σωστός.
4: Μπράβο, παιδιά, το βρήκα την κομπούτσα.
1: Παραλίγο να τα κάνεις κομπούτσα. Ευτυχώς. Χριστό, σε ποια χώρα ήταν πρωθυπουργός η Ίντιρα Γκάντι? Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ινδία.
5: Ινδία.
1: Σωστός.
4: Πολύ καλός, γρήγορος, γρήγορος.
5: Και χωρίς κομπιούτερ.
1: Μην πάτε στο φαρμακείο του, έχετε πρόβλημα. Η Ιωάννα δεν ήταν άσχημα, αλλά κέρδισε ο Χρήστος 100 ευρώ, οκ. Okay?
6: Συγχαρητήρια.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
16: Εγώ βάτραχο.
15: Το μωρό κροκοδυλάκι.
16: Φύγαμε για βογωτάκι.
17: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Γεια σας.
5: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
18: Μόνο DJ.
19: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
20: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
21: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
22: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
23: Μόνο DJ.
24: Μόνο DJ.
22: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
25: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
26: DJ Traveler live on tour.
27: Shakira, we are ready.
25: Εσύ και η Shakira στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Shakira από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
28: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
25: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr.
28: Και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
25: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
28: στο νούμερο 1
25: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
29: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα η παρέμβαση Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα αναδείξει το ρόλο της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε πελάγι ευτυχίας χθες Ερντογάν και Τραμπ περπάτησαν αγκαζέ, ανταλλάξαν κοπλιμέντα και έκλεισαν συμφωνίες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποσχέθηκε τους κινητήρες των μαχητικών ΚΑΑΝ. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα κατά 80 Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Επανέρχονται κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο. Νέο ράλι στις τιμές των καυσίμων. Φουντώνει και πάλι το πολιτικό σκηνικό. Φωτιά στα τόπια, βάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, εξαπολύει βαρύτατες καταγγελίες κατά του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Εντυπωσιακή η πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια στο Λονδίνο. Διθυραμβικές οι κριτικές για την παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν κάνουν λόγο για κινηματογραφική πανδεσία. Η ταινία θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις 17 Ιουλίου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
25: Αθήνα, ο καιρός.
29: Πιθανότητα για τοπικές μπόρες από το μεσημέρι με ως 4 μποφόρ και ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
25: DJ! Η ώρα είναι 9.
30: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
31: Turn it up, y'all. Let's go.
32: This is Sam Smith.
33: This is your girl, Lady Gaga.
34: Lady Gaga.
35: Hello, Greece.
36: This is Dua Lipa.
37: Hey, I'm Tiesto.
38: It's your boy, David Guetta.
39: It's Ava Max on 95.2.

0: Where is my husband? Κανείς δεν ξέρει. Η Carrier είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Υπάρχει ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού από 9.000 έως 24.000 BTU. Okay? Όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύρηση και πιστοποίηση από την Eurovent. Για να μην τη λέει η Αντικειοδός πώς είναι τώρα τα πράγματα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένουν οι ίδιες μικρές καθυστερήσεις, 10 με 15 λεπτά από κόμβο μεταμόρφωση ως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα και περιφερειακή Μητού επίσης 10 με 15 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας. Και επίσης έχουμε καθυστερήσει δύο εξόδους για Λάμια.
0: Πολύ ωραία, thank you. Αλλά στοιχεία εμείς.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδος του Κηφισιού από τα ΚΤΕΛ και η κάθοδος από την Αττική Οδό έως την Ιερά Οδό. Επίσης, κίνηση έχει άνοδος στη Συγκρού, της Κηφισίας και τέλος η παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάρος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται?
3: Εμείς υποχωρήσαμε χθες μετά από 4 συνεχόμενες ομαδικές συνεδριάσεις. Ο γενικός δείκτης υποχώρησε 0,72% χθες στις 2.541 μονάδες. Ο τζίρος ο καλύτερος των τελευταίων 10 συνεδριάσεων στα 369 εκατομμύρια ευρώ. Υποχώρησε και στη Wall Street μείον 0,25, μείον 0,45 και μείον 1,15 οι τρεις βασικοί δείκτες. Το μείον 1,37 η Γερμανία. Μείον 0,63 χάνει το Τόκιο, συν 2,72% κερδίζει το Hong Kong το πρωί. 1,14 ευρώ δολάριο, πετρέλαιο σε άνοδο στα 76 δολάρια το βαρέλι, μετά την ένταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Και ο χρυσός ψηλά στα 4.126 δολάρια η ουγγιά.

0: Μεθυσμένη ήταν η κουμπάρα, πάση περιπτώσει. Η γυναίκα είχε καταναλώσει 3 μπουκάλια κρασί πριν από το μυστήριο. Με αποτέλεσμα να προκαλέσει αναστάτωση μπροστά στους καλεσμένους. Σύμφωνα με το Εκκλησία Online, η γυναίκα προκάλεσε σκηνές που άφησαν άφωνο στο ζευγάρι, τον ιερέα αλλά και τους καλεσμένους. Ο γάμος του κοροπή χρειάστηκε να διακοπεί όταν η κουμπάρα, την ώρα που ο ιερέας ετοιμαζόταν να τοποθετεί στα στεφάνια στους νεόνυμφους. Έτσι τα στέφανα. Άρχισε ξαφνικά να φωνάζει και στη συνέχεια πήγε και φίλησε τον παπά στο στόμα.
1: Ντροπή!
0: Σοκ!
2: Αμαρτία!
0: Γιατί ρε κουμπάρα. Ο ιερέας εμφανώς σοκαρισμένος σταμάτησε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε τη βοήθεια των καλεσμένων. Η γυναίκα οδηγήθηκε έξω από την εκκλησία, τη δώσανε νερό να πιει και καφέ και μπάσκετ συνέλθει, ενώ ο γάμος συνεχίστηκε κανονικά με τη βοήθεια του δεύτερου κουμπάρου. Γιατί ρε κουμπάρα. Πρέπει να συζητήσουμε. Κουμπάρα, γράψε. 6-9-3.
1: Γιατί παπάς είσαι εσύ.
0: Όχι.
1: Δηλαδή με τρελαίνει.
2: Θα την ευλογήσει όμως.

0: sports car 9 και 12. Τι θέλεις?
1: Λοιπόν,
0: Μιχάλη,
1: μια που ακούσαμε αυτό το τραγούδι, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καραμπόλα στο Μονακό,
0: ναι,
1: με 5 αυτοκίνητα αξίας 920.000 ευρώ. Τράκανα δηλαδή, μεταξύ του.
0: Εντάξει, 200.000 το καθένα.
1: Θα σου πω ακριβώς. Έχει βγει. Όλα ξεκίνησαν, λέει, όταν μια καλή γραμμή κατάξανθη οδηγός μιας Bentley αξίας, λέει, 350.000 ευρώ, δεν πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Δεν πάτησε το φρενάκι της.
0: Εντάξει.
1: Και έπεσε, λέει, στο πίσω μέρος μιας Mercedes S-Class. 100.000 ευρώ.
0: Δεν είναι 100, είναι παραπάνω. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, πίσω όμως, λέει, από την Bentley ήρθε και κόλλησε, λέει, μια Ferrari.
0: Εννοείται.
1: 170.000 ευρώ.
0: Αυτό πρέπει να έγινε εκεί στο Παρί, στο ξενοχείο.
1: Ναι, μπορεί κιόλας. Και μετά μια Aston Martin.
0: Μα δεν υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα εκεί.
1: Ναι, και μια Porsche, μια 11, 200.000 και 100.000. Πέσανε όλες και αυτές από πίσω.
0: Ναι,
1: από την Ξανθιά.
0: Έγινε καραμπόλα.
1: Ναι, από την Ξανθιά.
0: Αυτή την Ξανθιά πρέπει να την ξέρω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να την ακολουθώ. Δεν κάνω πλάκα.
1: Μην πατήσει από το μαφρένο και τρακάρει.
0: Προσπαθώ. Αυτή και άλλη μία που είναι real estate. Και οι δύο έχουν τέτοια αυτοκίνητα.
1: Ναι. Η ζημιά, έχω να σου πω, από το μικρό αυτό ακούμπημα, όπως λέει εδώ, ήταν μόλις 140.000 ευρώ.
0: Τίποτα. Προφανώς, πώς το λένε, ο αριθμός κυκλοφορίας.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά θα είχε γύρω-γύρω, θα είχε διαμάντια και τέτοια.
2: Ναι.
1: Και επειδή ήταν η άλλη οδηγή, ότι ήταν μικρό.
0: Αλλά θα είχε γύρω-γύρω, θα είχε διαμάντια και τέτοια.
2: Ναι,
1: και επειδή ήταν η άλλη οδηγή, ότι ήταν μικρό.
0: Έτσι. Ρε Κυριάκο.

0: Καμπριέλα. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίσης, στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη επίσης είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έρευνη είναι εδώ. Από τον Βίρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, η Χαλισσάου Σόπουλο.
2: Ξεκινάω με το viral των ημερών, την Ιωάννα Τούνη, η οποία, εντάξει, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχουν πάρει ρεπό, λέει, όλες οι toxic κυτρινιάρικες εκπομπές και μπορώ πλέον να χαρώ το καλοκαιράκι σαν άνθρωπος, δήλωσε η ίδια σε βίντεο και είναι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Άλλο.
2: Ο Γεωργιάδης μετά το παιχνίδι τένις με τον Κασελάκη ξέρει, λέει, αλλά χρειάζεται προπόνηση. Δεν έχει πολύ σχέση με την αριστερά.
0: Παίζει με το δεξί χέρι.
3: Να, μάλλον.
2: Okay, ο Γιώργος Μαζονάκης εδώ πέρασε μια φωτογράφηση, αλλά αγρότης μόνος ψάχνει.
0: Μάλιστα.
2: Έβγαλε μια φωτογραφία. Η Kimberly Guilfoyle από την άλλη, εντυπωσιακή άφηξη με μαύρο φουσκωτό στη Μύκονο, σαμπάνια και θερμή υποδοχή στον άμμο.
0: Ναι, εννοείται. Πού θα πάει.
2: Ναι, πού θα πάει. Πού θα πάει. Και η Σύση Χριστίδου κατεβαίνει πρωινό.
0: Καλά, δεν με αφορά τώρα αυτό. Άλλο.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Και το διαμάντι, λέει. Ωα, ποια είναι αυτή.
2: Καλέ, δεν είναι πια αυτή. Καταρχήν έχει βγάλει, Μιχάλη μου, το από πίσω. Μπαλαρίνα τούμπανο. Δεν φαίνεται καν το πρόσωπό τη.
0: Πώς, έχει κι άλλες φωτογραφίες.
2: Ναι, αλλά εδώ η μεγάλη φωτογραφία δεν φαίνεται.
0: Είναι τα αυτά.
2: Ναι, είναι πεισματάρα, να ξέρεις. Βάζει δύσκολους στόχους.
0: Ναι, και δουλεύει. Όχι, έτσι πως κάθε το στόχος είναι εύκολος.
2: Α, μισό λεπτά. περίμενε, γιατί έχει θέμα εδώ. Δουλεύει ως μοντέλο του OnlyFans. Άρα έχει λογαριασμό.
0: Δεν υπάρχει μοντέλο.
2: Πρέπει να την ψάξουμε.
0: Έχει OnlyFans δικό της.
2: Ναι, μοντέλο είναι.
0: Ξεβραγώνεται και παίρνει λεφτά.
2: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει, μην λέμε τώρα το OnlyFans.
2: Ναι, είναι μοντέλο, όμως πρέπει να το δω, Μιχάλη. Δουλεύει, κοπέλα.
0: Όχι, δουλεύει, το δουλεύει.
2: Το OnlyFans. Εντάξει. Ναι, δεν καταλάβαμε καθόλου τι είπες.

0: Mr. Saxo Beat. Τι ωραία. Και ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. 9 και 22 λεπτά. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις κάνουμε στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε ένα κλασικότατο όνομα, την Αγλαία. Αγλαία.
1: Καλημέρα.
0: Έχει γίνει σπάνιο το όνομά σου σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Πάντα ήταν νομίζω.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Για να το πούμε ο Γιώργος. Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαι.
0: Καλημέρα, έτσι, Γιώργο. Και του Γιώργου το.
2: Όμορφο και σπάνιο όνομα, εννοείται.
0: Βεβαίως. Και το Γιώργος είναι κλασικό. Στα όρια του βαρετού, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει, τι να κάνει.
0: Λοιπόν, Γιώργο, η Αγλαία. Αγλαία ο Γιώργος.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε
1: καλημέρα,
0: καλή καλημέρα. Επιτυχία. Αγλαία, πόσα γραμμάρια είναι τα 3 κιλά?
1: 3.000.
0: Σε παρακαλώ και γρήγορα. Γιώργο, τι ήταν ο E.T. στην ταινία του Spielberg?
2: Εξωγήινος.
0: Βεβαίως. Αγλαία, ποια είναι η έδρα της ομάδας Chelsea? Λονδίνο, Belfast, Εδιμβούργο.
1: Λονδίνο θα πω.
0: Σωστό. Βέβαια,
3: μπράβο,
0: υπάρχει,
3: ξέρει,
0: υπάρχει και περιοχή.
3: Μπράβο.
0: Σωστά. Γιώργο, πώς ονομάζεται το ένδυμα που φοράνε οι Άραβες? Ναμίμπια, Κελεμπία, Μπόχο.
2: Κελεμπία.
0: Βεβαίως.
3: Μπόχο.
0: Αγλαία, τι είναι το Grand Canyon?
1: Είναι φαράγγι,
0: κρατήρα.
3: Εντάξει, πόσες γνώσεις.
4: Τι επίπεδο.
0: Γιώργο, ποιανού σύζυγος ήτανε υπήρξε η Μπριγκίντε Νίλσεν? Μια ξανθιά ψηλή που έπρεπε να είσαι πολύ καλός παλαιστής για να την έχεις μαζί σου. Αλλά σε βοήθησα. Ο Σιλβέστερ Σταλόν. Αγλαία, πώς λέγεται στην Ελλάδα το παιχνίδι σνούκερ? Κουλοχέρις, τάβλη, μπιλιάρδο.
1: Μπιλιάρδο.
0: Σωστά.
3: Παιδιά, πόσες γνώσεις.
0: Μια χαρά είναι η Αγλαία. Και ο Γιώργος δεν πάει άσχημα. Δεν μου λες, Γιώργο, τι είναι η φρέγκολα? Ηλιοπροστασία σε μπαλκόνι, ζυμαρικό από σιμιγδάλι, είναι λικέρ?
2: Ζυμαρικό.
0: Βεβαίως.
3: Πολύ καλός, παιδιά, ξέρει.
0: Παιδιά. Έχει ανέβει το επίπεδο των ακροατών.
3: Έχει, πολύ καλός.
0: Αγλαία, τι μονάδα μέτρησης είναι η οργιά?
1: Κιλών.
0: Όχι, μήκους. Την έχει δύο οργές. Την πόρτα φτιάξει.
4: Ναι, ναι, ναι, καταλάβαμε.
0: Γιώργο, ποιο προσωπικό μας στοιχείο δεν αναγράφεται πλέον στις ταυτότητες?
2: Το θρησκευμά.
0: Σωστά.
3: Παιδιά, ισοπαλία.
0: Έχουμε ισοπαλία. Πήγες και εσύ, βρε Αγλαία μου, με αυτή την οργιά την έπαθες.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, Αγλαία, πώς λέγεται στα αγγλικά η κυματολίσθηση μεσανίδα?
1: Σερ.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλή.
4: Καλή, ναι.
0: Γιώργο.
2: Ναι.
0: Τι τυρί βάζουμε στο τυραμισού?
2: Γκούντα.
0: Όχι, μωρέ.
3: Μωρέ, γκούντα.
0: Δεν θα τρώγεται, ρε μεγάλε.
2: Μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει.
0: Το ξέρω. Αλλά σ' αρέσει και το μασκαρπόνε.
2: Δύσκολα μου
0: βάλατε
2: αυτή, δύσκολα.
0: Μασκαρπόνε, δεν πειράζει. Κέρδισε η Αγλαία, οκ. 100 ευρώ μετρητά, Αγλαία.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
4: Ναι.
2: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι
2: χιούμορ! Δεν είναι χιούμορ.
3: Τι χιούμορ!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
14: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
20: Αυτός είναι ο σκοπός!
19: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
1: ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνα. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
24: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
25: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Τετάρτη. Φαντάζομαι ξέρετε ότι είναι πολύ ωραίο να κερδίσεις 100 ευρώ σε καύσιμα, ε. Οκ. Okay. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή. Okay. Λες πολύ πιο εύκολα πάμε. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα, να ξέρεις, 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Ε? Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Good. Καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Έχεις την κάρτα.
1: Αμέ.
0: Έατε, ναι. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Με λίγη διπλωματία θα μπορέσετε να ορίσετε νέες παραμέτρους στις σχέσεις σας. 9. Ταύρος. Η δουλειά σας ενδέχεται να σας αγχώσει σήμερα. Η ερωτική σας ζωή όμως μπαίνει σε ένα καινούριο επίπεδο. 8. Δίδυμη. Η μέρα θα έχει άγχος και ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες σας. 6. Καρκίνος. Οι διακοπές σας πλησιάζουν. Φροντίστε οικονομικές εκκρεμότητες. 8. Λέων. Μία σχέση σας μπορεί να σας ανοίξει νέους ορίζοντες. 9. Παρθένος. Αξιοποιήστε σωστά μία θαυμάσια ευκαιρία στη δουλειά σας σήμερα. 10. Ζυγός. Η σημερινή μέρα απαιτεί συνετούς χειρισμούς σε μία αισθηματική σας υπόθεση. 7. Σκορπιός. Έχετε αποδιοργανωθεί τον τελευταίο καιρό και η κρίση σας δεν σας βοηθά στο να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. 6. Τοξότης. Ένας έντονος καλοκαιρινός ερωτισμός μπορεί να σας παρασύρει σε ακρότητες. 8. Εγώκερος. Πολύ καλές εξελίξεις μπορεί να έχετε στην καριέρα σας αυτή την περίοδο.
2: Το ξέρω.
1: 10. Υδροχός. Κάποιες θετικές εξελίξεις φέρνουν σημαντικά κέρδη, πιθανόν από επενδύσεις ή επιτυχημένες συνεργασίες. 10. Και τέλος, οι ιχθύες. Ασχοληθείτε με το φιλικό σας περιβάλλον και ίσως προκύψει μια συνεργασία. 9.
0: Πολύ ωραία, πάπαλα.
1: Πάπαλα. Και αύριο εμείς στις 7, Έμιλ.
0: Εσείς, εγώ και εσύ και εγώ.
1: Όλοι μας.
0: Α, έτσι, τώρα το πέρασα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί λέω, α, να, άλλο ένα ρεπό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Κρατάγαμε στιγμή έτοιμα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κλεοπάτρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά.
0: 8 χρόνια γάμου λέει και 19 χρόνια σχέσεις.
3: Ναι, ναι.
0: 95,2 αν θες τη Ζήνα Μιχάλη Σόου, όπως από το ραδιόφωνο, σε ένα μήνυμα λες. Παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, την Κλεοπάτρα, να της πεις χρόνια πολλά για την επέτειό μας, 8 χρόνια γάμου και 19 χρόνια σχέσεις. Να της πείτε χρόνια πολλά ότι την αγαπάμε πολύ και ότι την ευχαριστούμε για όλα όσα κάνει για μας ο Μάκης, η Βασιλική και η Βαρβάρα.
3: Oh. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν γιορτάζεις κάτι άλλο, τίποτα γενέθλια και τέτοια?
3: Όχι, όχι.
0: Μόνο αυτό.
3: Μόνο αυτό, αλλά είναι αρκετό.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι καλό, είναι αρκετό. Μάλιστα, σε βλέπω μαζεμένη. Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα, το αγύφτησα.
4: Δεν κάνουμε τέτοια.
0: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρί. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
4: Α, αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
0: Οι κινήσεις που πρέπει να κάνετε εάν συναντήσετε εξωγήινο.
4: Για πες.
0: Μην γελάτε.
1: Όχι, όχι.
0: Η International Academy Astronautics δημοσίευσε ένα σχέδιο 8 σημείων για την αντιμετώπιση επαφής με εξωγήινους, προτείνοντας να μην απαντηθεί καμία επικοινωνία χωρίς διεθνή συνεννόηση. Προσέξτε, θα σας πω.
4: Α, για πες.
0: Συνολικά η έκθεση προτείνει 8 βασικές αρχές για τους επιστήμονες που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με επαφή από εξωγήινη νοημοσύνη. Πρώτον, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για αληθινό εξωγήινο.
4: Πώς θα το καταλάβουμε, Μέρση Μιχαλή?
0: Πώς το διάλογο έρχεσαι? Θα το ρωτήσεις κάτι, θα το ρωτήσεις. Θα το καταλάβει. Άμεση, ακριβής και ειλικρινής παρουσίαση του εαυτού σου προς τον εξωγήινο.
4: Τι του λέω?
0: Πείτε του όνομα, πείτε με λένε Μιχάλη Τσαρσόπουλο. 95,2 άντε DJ. Κάνω εκπομπές, έχω βαρεθεί, θέλω να φύγω. Και επίσης, πάντα να του μιλάτε χωρίς τα χέρια στις τσέπες.
4: Σου λέει, δεν ξέρει τι. Γιατί καταλαβαίνει κάτι ο εξωγήινο.
0: Αυτό σου λέει. Να του μιλάτε με τα χέρια έξω από τις τσέπες. Μην κάνει ένα ιδέα και πες του έλα να κάνει μια selfie.
4: Γιατί?
0: Όχι. Είδες πόσο πλάκα
4: είναι. Γιατί όμως, Μιχάλη.
0: Μην δοκιμάσετε να πάρετε φωτογραφία ή να βγάλετε selfie μαζί του.
4: Γιατί.
0: Δεν γίνεται, δεν άξιζε, θα σε φάει.
4: Γιατί θα με φάει,
0: δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρει τι είναι αυτό το κινητό.
4: Θα του δείξω, εγώ θα του μάθω. Αυτός έχει ολόκληρο.
0: Αν δεν σας μιλήσει, μη του μιλήσετε.
4: Γιατί.
0: Με αργές κινήσεις φεύγετε μακριά.
4: Ο Χριστός.
0: Ακόμα κι αν τον ερωτευτήκατε. Fell in love with an alien. The Kelly family. Αυτό το διάλογο, πώς μας γίνεται αυτό σήμερα. Μισό λεπτό, διότι τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, μην πω καμιά κουβέντα,
4: ναι,
0: τρέχουν πολύ γρήγορα. Όπως όλοι ξέρετε, ο λαγοκέφαλος έχει συνδεθεί με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τελευταία η θάλασσα και ειδικά εδώ στη Μεσόγειο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: okay,
1: ναι, ναι.
0: Και όμως,
4: τι?
0: Κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν αυτό το πρόβλημα σε ευκαιρία.
4: Δηλαδή,
0: τι εννοώ, στην Τουρκία δημιουργήθηκε το Λεπουφέγ.
4: Λεπουφέγ!
0: Είναι. Είναι μια μπράντα που κατασκευάζει χειροποίητες τσάντες, πορτοφόλια και άλλα δερμάτινα αξεσουά από το δέρμα λαγοκέφαλου. Έτσι. Στόχος του εγχειρήματος είναι να αξιοποιήσει αυτό το εισβολικό είδος, δίνοντάς του μια εμπορική αξία, ώστε να υπάρχει λόγος να το κυνηγάνε, να το σκίσουμε. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έχει να γίνει. Ο Ερντογάν θα κάνει δώρο μια τέτοια τσάντα στη Μελάνια.
1: Μεγιά.
4: Λεπουφέγ.
0: Λεπουφέγ. Κορίτσια, αγοράστε τσάντες λαγοκέφαλο. 200 ευρώ η μικρή, 1200 η μεγάλη.
4: Όχι, η μεγάλη.
0: Έτσι. Οδηγοί στο όρος Everest δηλητηρίαζαν κρυφά τους ξένους ορειβάτες ώστε να προκαλούν ακριβές αεροδιοκομιδές στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού σκανδάλου ύψους 20 εκατομμύριων ευρώ σύμφωνα με έρευνα της αστυνομίας του Νεπάλ.
4: Το είδα αυτό, ναι.
0: Είδες, στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν συλληφθεί στελέχη εταιριών ορεινών διασώσεων, ενώ σύμφωνα με πρόσωπο της αστυνομίας συνολικά 32 άτομα έχουν κατηγορηθεί και έχουν 11 τους έχουν αρπαξεί.
4: Ναι, χαμός έγινε.
0: Ρε παιδί μου, τι γινόταν, ανεβαίναν οι άνθρωποι.
4: Ναι, ανεβαίναν.
0: Και κάποια στιγμή γύρω στα 500-800 μέτρα πριν φτάσει στην κορυφή και πες «Θεέ μου, είμαι πρωταθλητής».
4: Ναι, ναι.
0: Ωραία, είναι η κοιλιά μου μόνο. Θα χεστώ απάνω μου. Και χεζόταν απάνω του.
4: Νταριβίρι.
0: Σερπατίνα.
1: Πήγαν τα πούλουμα εκεί.
0: Και στη συνέχεια τους πηγαίναν σερπατίνα στα χιόνια. Χεζόντουσαν. Μεγάλε, θα πάρουμε τηλέφωνο να σε μετακομίσουν. Έρχονταν το ελικόπτερο, τα κατά, τους πήγαιναν κάτω και τα λοιπά και τους κατεβάζαν στο βουνό. Οι ιδιοκτήτες εταιριών εξοπλισμού, χειριστές ελικοπτέρων και στελέχη νοσοκομείων κονομάγανε τα πάντα.
4: Εντάξει. Καλή δουλίτσα.
0: Προσπαθώ να δω τι εφαρμογή θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα.
4: Α, για να δούμε.
0: Πού. Όχι. Να πηγαίνω στον άμμο και να με πιάσουν να χεστώ από πάνω. Να μην πάω στον άμμο.
1: Κρίμα.
0: Δεν πιάνει. Πανικός σε γάμο στο Κοροπή.
1: Στο Κοροπή.
0: Μεθυσμένη ήταν η κουμπάρα, πας πιστεύω. Η γυναίκα είχε καταναλώσει 3 μπουκάλια κρασί πριν από το μυστήριο. Με αποτέλεσμα να προκαλέσει αναστάτωση μπροστά στους καλεσμένους. Σύμφωνα με το Εκκλησία Online, η γυναίκα προκάλεσε σκηνές που άφησαν άφωνους στο ζευγάρι, τον ιερέα αλλά και τους καλεσμένους. Ο γάμος στο Κοροπή χρειάστηκε να διακοπεί όταν η κουμπάρα, την ώρα που ο ιερέας ετοιμαζόταν να τοποθετεί στα στεφάνια στους νεόνυμφους. Έτσι τα στέφανα. Άρχισε ξαφνικά να φωνάζει και στη συνέχεια πήγε και φίλησε τον παπά στο στόμα.
4: Ντροπή!
0: Σοκ! Γιατί ρε κουμπάρα. Ο ιερέας εμφανώς σοκαρισμένος σταμάτησε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε τη βοήθεια των καλεσμένων. Η γυναίκα οδηγήθηκε έξω από την εκκλησία, της δώσανε νερό να πιει και καφέ και μπάσκετ συνέλθει, ενώ ο γάμος συνεχίστηκε κανονικά με τη βοήθεια του δεύτερου κουμπάρου. Γιατί ρε κουμπάρα. Πρέπει να συζητήσουμε. Ρε κουμπάρα, γράψε. 6, 9, 3.
4: Γιατί παπάς είσαι εσύ.
0: Όχι.
4: Δηλαδή με τρελαίνει.
1: Θα την ευλογήσει όμως.
4: Δηλαδή θα την πει παπάς.
1: Καραμπόλα στο Μονακό,
0: ναι,
1: με 5 αυτοκίνητα αξίας 920.000 ευρώ. Τράκαναν δηλαδή, μεταξύ τους.
0: Εντάξει, 200.000 το καθένα.
1: Θα σου πω ακριβώς. Έχει βγει. Όλα ξεκίνησαν, λέει, όταν μια καλή γραμμή κατάξανθη οδηγός μιας Bentley αξίας, λέει, 350.000 ευρώ. Δεν πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Δεν πάτησε το φρενάκι της.
0: Εντάξει.
1: Και έπεσε, λέει, στο πίσω μέρος μιας Mercedes S-Class. 100.000 ευρώ.
0: Δεν είναι 100, παραπάνω. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, πίσω όμως, λέει, από την Bentley ήρθε και κόλλησε, λέει, μια Ferrari.
0: Εννοείται.
1: 170.000 ευρώ.
0: Αυτό πρέπει να έγινε εκεί στο Παρί, στο ξενοδοχείο.
1: Ναι, μπορεί κιόλας. Και μετά μια Aston Martin.
0: Μα δεν υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα εκεί.
1: Ναι, και μια Porsche, μια 11, 200.000 και 100.000. Πέσανε όλες και αυτές από πίσω.
0: Βέβαια, ναι.
1: Από την Ξανθιά.
0: Έγινε καραμπόλα.
1: Ναι, από την Ξανθιά.
0: Αυτή την Ξανθιά πρέπει να την ξέρω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να την ακολουθώ. Δεν κάνω πλάκα.
1: Μην πατήσει από το μαφρένο και τρακάρι.
0: Προσπαθώ. Αυτή και άλλη μία που είναι real estate. Και οι δύο έχουν τέτοια αυτοκίνητα.
1: Ναι. Η ζημιά, έχω να σου πω, από το μικρό αυτό ακούμπημα, όπως λέει εδώ, ήταν μόλις 140.000 ευρώ.
0: Τίποτα. Προφανώς, πώς το λένε, ο αριθμός κυκλοφορίας.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά θα είχε γύρω-γύρω, θα είχε διαμάντια και τέτοια.
1: Ναι, και επειδή ήταν οι άλλοι οδηγοί, ότι ήταν μικρό το ποσό τελικά για αυτούς, την αφήσανε και έφυγε η κοπέλα.
0: Γιατί να τη πούνε, φέρε τα λεφτά.
4: Δεν
0: τράθουμε.
4: Σέβα.
0: Πότε θα γίνουμε κι εμείς έτσι. Ρε Κυριάκο. Ωα, ποια είναι αυτή.
4: Καλέ, δεν είναι πια αυτή. Καταρχήν έχει βγάλει, Μιχάλη μου, το από πίσω. Μπαλαρίνα τούμπανο. Δεν φαίνεται καν το πρόσωπό της.
0: Πώς, έχει κι άλλες φωτογραφίες.
4: Ναι, αλλά εδώ η μεγάλη φωτογραφία δεν φαίνεται.
0: Είναι τα αυτά.
4: Ναι, είναι πεισματάρα, να ξέρεις. Βάζει δύσκολους στόχους.
0: Ναι, και όχι, έτσι όπως κάθε το στόχος είναι εύκολος.
4: Α, μισό λεπτά. περίμενε, γιατί έχει θέμα εδώ. Δουλεύει ως μοντέλο του OnlyFans. Άρα έχει λογαριασμό.
0: Δεν υπάρχει μοντέλο. Έχει OnlyFans δικό
4: του. Ναι, μοντέλο είναι.
0: Ξεβραγώνεται και παίρνει λεφτά.
4: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει, μην τώρα το OnlyFans.
4: Ναι, είναι μοντέλο. Όμω πρέπει να το δω, Μιχάλη. Δουλεύει η κοπέλα.
0: Όχι, δουλεύει, τον δουλεύει. Το OnlyFans.
4: Το OnlyFans.
0: Εντάξει.
4: Δεν καταλάβαμε καθόλου τι είπε. Τι έγινε, ξύπνησε!
0: Εγώ μια χαρά είμαι.
2: Καλημέρα.
0: Όχι, δεν είναι καλημέρα. Θα μου μιλάτε πιο δυνατά, αγαπητέ. Μα ακούει ο κόσμο και δεν είναι να του κοιμήσουμε, να του ξυπνήσουμε. Μάλιστα, εσεί ποιο είστε.
2: Ο Μάριο είμαι.
0: Μάριο. Δεν μου λε, Μάριο, τι κρέα παίρνουμε από ένα μοσχάρι.
2: Μοσχαρίσιο.
0: Το έβαλα το δύσκολο για να τον κάνω να χάσει.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί για κάποιο λόγο δεν τον συμπάθησα. Αστείευομαι.
2: Ήταν για την αντίθεση με το φαγητό.
0: Ναι. Τι είναι η Dua Lipa?
2: Τραγουδίστρια.
0: Μάλιστα. Τα ψάρια που κολυμπάνε.
4: Καλά.
2: Στη θάλασσα.
4: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι.
0: Εντάξει, μισοξύπνιος είσαι. Ξέρεις αγγλικά. Τηλεφώνησέ μου τώρα, σας παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε εσείς?
5: Η Ευαγγελία.
0: Γιατί ακούτε ραδιόφωνο τέτοια ώρα? Έχετε κάτι πιο σοβαρό να κάνετε στη ζωή σας?
5: Δυστυχώς έχω να πάω στη δουλειά.
0: Αφού, εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, πέμψε παρακαλώ από αγγλικά καλά.
5: Καλά.
0: Μάλιστα. Πάμε. I am taking you phone.
5: Σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Σωστό.
1: Μπράβο.
0: You are very behind.
5: Είσαι πολύ πίσω, μωρό μου.
0: Έτσι. Baby. Εντάξει, το βάλεις στο μπίτι.
5: Εγώ το βάλω.
0: Little lump, white and fat, his mother pride. Το ξαναδιαβάζω άλλη μία.
5: Ναι.
0: Little lump, white and fat, his mother's pride.
5: Yes. Αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας στο καμάρι.
0: Ω, ναι. Σωστό. Αγλαία, πόσα γραμμάρια είναι τα 3 κιλά?
5: 3.000.
0: Σε παρακαλώ και γρήγορα. Γιώργο, τι ήταν ο E.T. στην ταινία του Spielberg?
2: Ξωγήινος.
0: Βεβαίως. Αγλαία, τι μονάδα μέτρησης είναι η οργιά?
5: Κιλών.
0: Όχι, μήκους. Την έχει δύο οργές. Την πόρτα φτιάξει.
1: Ναι, καταλάβαμε.
0: Γιώργο, τι τυρί βάζουμε στο τιραμισού?
2: Γκούντα.
0: Όχι, μωρέ.
4: Μωρέ, γκούντα. Τόστ.
0: Δεν θα τρώγεται, ρε μεγάλε.
2: Μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει.
0: Το ξέρω. Αλλά σ' αρέσει και το μασκαρπόνε.
2: Δύσκολα μου
0: βάρατε
2: αυτή, δύσκολα.
0: Μασκαρπόνε, δεν πειράζει. Κέρδισε η Αγλαία, οκ.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: 100 ευρώ μετρητά, Αγλαία.
6: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
4: Τίτλοι τέλος ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, ένα ραδιοφωνικό γκαλά με τον Μιχάλη, που τον ακούτε σώνει και καλά. Αύριο και πάλι εδώ σε εμάς.
7: That was wonderful.
8: Bravo.
7: I loved it.
8: Oh, it was great.
7: Well, it was pretty good.
8: Well, it wasn't bad.
7: Well, there were parts of it that weren't very good.
8: It could have been a lot better.
7: I didn't really like it.
8: It was pretty terrible.
7: It was bad.
8: It was awful.
7: I was terrible.
8: Get him away.
7: Hey, boo.
9: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
12: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
11: Huh?
12: Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
20: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
21: Το λογαριασμό παρακαλώ.
22: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
23: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
24: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
25: Τι έχουμε?
24: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
26: Κόκκιπε.
24: Κομπάνιο! Team Colleague!
27: Παντρούσκα! Ταβαρίς Ποκομάτσιο!
24: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
29: Φωτογράφηση.
28: Γιατί?
29: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
28: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
29: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
30: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
31: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
30: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα η παρέμβαση Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα αναδείξει τον ρόλο της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε πελάγι ευτυχίας χθες Ερντογάν και Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποσχέθηκε τους κινητήρες των μαχητικών ΚΑΑΝ και την επανεξέταση των κυρώσεων για τα F-35 στον Ερντογάν. Αντιδράσεις από Νετανιάχου. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθη για τα θέματα που δόθηκαν σε δύο υποψηφίους στο Νεπάλ κατά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών. Θαύμα στη Βενεζουέλα. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια 13-24 ώρα μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Μια μητέρα με τα τρία της παιδιά ανασύρθηκαν επίσης ζωντανή. Με μια μεγάλη περιοδία γιορτάζει ο Jay-Z τα 30 χρόνια καριέρας του στη σύγχρονη R&B μουσική. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
30: Αθήνα, ο καιρός.
0: Πιθανότητα για τοπικές μπόρες από το μεσημέρι με ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς.
30: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Επικές μάχες στα μάτς του Μουντιάλ. Ατσάλιν η Ελβετία λίγησε την Κολομβία με 4-3 στη ρουλέτα των πέναλτι και κλείδωσε τη θέση της στην οκτάδα. Η Αργεντινή νίκησε 3-2 την Αίγυπτο σε ένα συγκλονιστικό μάτς με επική ανατροπή και ένα ανασταμάτητο Μέση. Αύριο ξεκινούν τα προημιτελικά με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
30: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: DJ! Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Και σήμερα μαζί εδώ στον 95,2 Athens DJ, πρωινό Τετάρτης 8 Ιουλίου. Η πρώτη ουσιαστικά εβδομάδα του Ιουλίου, έτσι πιο ζεστή, πιο καλοκαιρινή, το μυαλό στις παραλίες και με τους πρώτους αδειούχους να αναχωρούν. Χρόνια πολλά στη Θεόφιλο και Προκόπη που γιορτάζεται σήμερα. Η Μάγια Χοκ, η κόρη του Ethan Hawke και της Uma Thurman από το Stranger Things κλείνει τα 28 και ο Kevin Bacon τα 68. Τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας? Κορναρίσματα βλέπω στην Αττική Οδό και ακούω στη γέφυρα μεταμόρφωσης και στο τμήμα από Πεντέλης μέχρι Δουκής Πλακεντίας. Υπομονή και φυσία σε Μαρούση και από Ψυχικό έως Πανόρμου και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις γύρω από το κέντρο στη Συγκρού από Πάντιο στήλες Ολυμπίου Διός. Δεν ξέχασα τον Κηφισό. Είναι στα κόκκινα από Νέα Ιωνία μέχρι Λένορμαν και στην άνοδο μέχρι τα Κτέλ. Επίσης υπομονή θα χρειαστείτε αν κινήσετε και γύρω από το λιμάνι. Είναι Αγία Αποστόλου και σήμερα εδώ μέχρι τις 12. Παίζοντας για σας μόνο επιτυχίες, θα ξεκινήσουμε με Σακύρα. Σε λίγο θα σας πω και λεπτομέρειες για το διαγωνισμό που σας στέλνει στη Μαδρίτη να τη δείτε live. Γιατί αυτό είναι το Die Die, ο ύμνος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Bad Bunny, αυτό ήταν το Nueva Yol εδώ στο 95,2 Athens DJ. Κράτα τα σημειώσεις τώρα για την εμφάνισή του στο Παρίσι στην εβδομάδα μόδας. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακός. Έκλεψε τις εντυπώσεις, λέει, με λευκό κοστούμι και γραβάτα πλεξούδα με χρυσή πλέξη. Πάρα πολύ μου αρέσει, πολύ ιδιαίτερη είναι. Το κοστούμι Σκιαπαρέλι, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε. Στην Αθήνα πάντως δεν έχουμε εβδομάδα μόδας. Έχουμε θερινές εκτόσεις όμως, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα στις 13 Ιουλίου. Ετοιμαστείτε να ξεχυθείτε στα καταστήματα. Εμένα με πιάνει πανικός. Δεν μπορώ πραγματικά αυτό που γίνεται, που παίρνουν όλοι 100 κομμάτια, που γίνεται χαμός στα μαγαζιά. Βάζω πράγματα στο καλάθι μου online και αν έχουν έκπτωση, που συνήθως δεν έχουν γιατί είναι από την e-collection, τότε τα ψωνίζω κιόλας. Είναι και αυτό μια λύση. Ρίβο και Armin van Buuren τώρα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα σου κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ναι,
1: υπάρχει
2: ναι.
1: Και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για αυτό σου λέω. Ήξερα εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνεις μέσα και τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας.
12: team.lidl.gr.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας.
12: Τέλος, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική.
12: Αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική. Join the journey.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
17: νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: Φίλες και φίλοι.
17: Μα είμαστε δύο.
18: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια...
16: Επίβους κάτω των 18 ετών.
18: Φίλες και φίλοι.
17: Μα είμαστε δύο.
18: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια από... να το λέω, ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
19: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου...

0: μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
2: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου.
7: Έχεις την μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
10: 95,2 Athens DJ.
11: Είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις

Move your body, life is simple. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λίγο δύσκολο να κινηθεί, βέβαια, μετά τη μία το μεσημέρι. Παιδιά, πιάνει μία τρελή ζέστη μέχρι τι 7-8, όπου δεν παλεύεται να είσαι έξω. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνει. Παίρνει ένα ανεπιστεράκι στο χέρι και πα και ένα καπελάκι. Λοιπόν, διαβάζω ότι έρχεται νέο άλμπουμ μετά από 9 χρόνια και νέο σίγγλ με τίτλο Street of Dreams από του U2. Το κλιπ λέει γυρίστηκε κοντά στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο. Έλαβε χώρα εν μέσω βροντών και βροχής που προκάλεσαν πτώση γεννήτριας και μια οικογένεια στην περιοχή υποδέχεται το συγκρότημα στο διαμέρισμά της για να κάνει το γύρισμα στο μπαλκόνι. Με χαρά θα τους υποδεχόμουν κι εγώ αν έκαναν το γύρισμα κάπου στην Αθήνα. Οι Rolling Stones από την άλλη τιμούν την ελληνική γλώσσα στο νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues. Το συγκρότημα θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου το νέο του άλμπουμ. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο φόρο τιμή στην ελληνική γλώσσα, καθώς στο πιστόφυλλο του δίσκου υπάρχει η φράση ξένες γλώσσες ανάμεσα και σε άλλες γλώσσες του κόσμου. Ελπίζω και σε κάποιο στίχο να εμφανίζεται η ελληνική γλώσσα. Ωραίο θα ήταν αυτό.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
5: Τα Leroy Merlin.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
22: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
21: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
19: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: 95,2 Athens DJ.
23: Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη σε δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά μέσω ταχυδρομικού δέματος. Νέα παράταση της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας στις μεταβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση. Σοκ στο Μαρόκο. Πέντε γυναίκες καταγγέλουν τον καθολικό αρχιεπίσκοπο για σεξουαλική κακοποίηση. Συγκινημένη η Νικόλ Κίντμαν, καθώς η κόρη της Sunday Rose έγινε 18 ετών. Περισσότερα νέα στο TheTalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Πιθανότητα για τοπικές μπόρες με ως 35 βαθμούς. Πιθανότητα ασθενούς βροχής και αύριο από το μεσημέρι με 34 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Επικές μάχες στα μάτς του Μουντιάλ. Ατσάλιν η Ελβετία λίγησε την Κολομβία με 4-3 στη ρουλέτα των πέναλτι και κλείδωσε τη θέση της στην οκτάδα. Η Αργεντινή νίκησε 3-2 την Αίγυπτο σε ένα συγκλονιστικό μάτς με επική ανατροπή και ένα ανασταμάτητο Μέση. Αύριο ξεκινούν τα προημιτελικά με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Είναι όντως όλοι εδώ και η Σακύρα, η οποία σας δίνει την ευκαιρία χάρη στο DJ Traveler να ταξιδέψετε στη Μαδρίτη και να τη δείτε live σε μια μοναδική συναυλία. Σε λίγο θα γίνει αυτό. Και η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ στα ραδιόφωνα σας μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η κίνηση στους δρόμους έχει χαλαρώσει, όχι γύρω από το κέντρο και γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και τμηματικά προβλήματα στον Κηφισό, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και των Άνω Πατησίων, στην Ανόδο, αλλά και στη γέφυρα μεταμόρφωσης. Κατά τα άλλα, συμπαθητικά τα πράγματα. Πάμε και επιτυχίες. Έρχονται φυσικά Σακύρα, Μπίμπι Ρέξα, Χιούγκελ, Μισελ Ντελούζ. Για το ξεκίνημα αυτής της ώρας με το Sexy Love.

Hugh Gale και Jamaican Bam Bam. Έχουμε αποκτήσει μια νέα αδυναμία στον Hugh Gale μετά την αφήξή του στην Αθήνα και αυτή τη φοβερή συναυλή, αυτό το φοβερό live. Λοιπόν, έχουμε νέο μεγάλο διαγωνισμό DJ Traveler Shakira Live on Tour στη Μαδρίτη. Θα τη δείτε με εισιτήρια για τη συναυλία πτήσης Business Class με Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στο χέρι για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931952952 γραφώντας Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και αναμένετε την κλήρωση που έρχεται στις 20 του μήνα, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αν έχεις ένα προέθημα σήμερα, ό,τι είναι η τυχερή σου μέρα, κάντο ρε παιδί μου, στείλε ένα μήνυμα και στείλε και αύριο, στείλε όσους φορές θες. Λοιπόν, 20 Ιουλίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, κλήρωση για να ταξιδέψετε Παρασκευή 18 με Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: 95,2. Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Νίκο.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Πάρα πολύ το αγαπώ το συγκεκριμένο. Γκοτιέ και Kim Bra, Somebody That I Used To Know, στον 95,2 Athens DJ. Ώρα να παίξουμε μαζί. Βρες το πρόσωπο.
1: Το να μεγαλώνεις είναι αναπότρεπτο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Η εναλλακτική λύση είναι να μην ζεις. Οπότε, αν μεγαλώνεις, από τη στιγμή που μεγαλώνεις, ωραίο είναι να μπορείς να ταξιδεύεις μαζί με το χρόνο.
0: Σωστό. Ειδοποιώ, σκηνοθέτης, ποιος είναι? Μαντέψτε και απαντήστε μου με μήνυμα στο Viber στο 6931952952 για να κερδίσετε γεύμα για δύο στο νέο κόσμο στη Στρούγκα Ταβέρνα, εκεί όπου εκθιάζουν την local gastronomy. Φοβερά κρέατα θα δοκιμάσετε. Κέρνεις και παϊδάκια, μπλακάνγκους Αμερικής, ριμπάιμπ. Και για το κλείσιμο έχουν και φοβερά γλυκά. Ραβανί με παγωτό καϊμάκι και γλυκό κουταλιού ή προφιτερόλ με πλούσια σοκολάτα.

0: The Second Voice είναι το Let Me Be και σήμερα παίζουμε με την Άννη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ, πού είσαι, δουλειά?
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι, σ' ακούω πολύ σοβαρή και συγκεντρωμένη.
1: Έτσι πρέπει εδώ.
0: Τι δουλειά κάνεις?
1: Σε γραφείο είμαι.
0: Ναι, και είσαι σε ένα υπολογιστή προς τα όλη μέρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Φανταστικά, περνάς και εσύ.
1: Και σας ακούω φυσικά.
0: Πάλι καλά, για να γίνεται έτσι η δουλειά πιο ευχάριστη.
1: Πιο ευχάριστη.
0: Και βελτιώνει και την παραγωγικότητα, να ξέρεις, το ραδιόφωνο. Παίζουμε τώρα μαζί, βρες το πρόσωπο, Γιάκου.
2: Το να μεγαλώνεις είναι αναπότρεπτο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Η εναλλακτική λύση είναι να μην ζεις. Οπότε αν μεγαλώνεις, από τη στιγμή που μεγαλώνεις, ωραίο είναι να μπορείς να ταξιδεύεις μαζί με τον χρόνο.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.
0: Είσαι πάρα πολύ σωστή και έχεις κερδίσει γεύμα για δύο σε Στρούγκα Ταβέρνα. Καλή όρεξη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια, bye επίσης.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες και τα λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουμε όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουν.
4: Βέβαια.
2: Το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
6: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready's.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
16: Η παραγγελία σας.
15: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Όι, όι, όι, Don Omar και Danza Kuduro στον 95,2 Athens DJ. Τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στους Πορτογάλους και στους Ισπανούς, αλλά ειδικά στους Πορτογάλους, επειδή έκανα πρωτοχρονιά εκεί πέρυσι. Παιδιά, ήταν από τα τραγούδια που χορέψανε με τον που άλλαξε ο χρόνος, έτσι. Χαμός. Πολύ κέφι. Λοιπόν, πριν φύγω να σας πω ότι ο Harry Styles μπήκε στο ρεκόρ Guinness, έσπασε το ρεκόρ Guinness μάλλον για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο Wembley του Λονδίνου με 12ήμερη σειρά εμφανίσεων. Και αυτό είναι αλήθεια, όταν ο λαός θέλει να σε δει, βάζεις κι άλλη συναυλία, κι άλλη μέρα, κι άλλη μέρα, κι άλλη μέρα, και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που τον έχω δει σε συναυλία, όχι φέτος, πέρυσι. Φιλιά πάρα πολλά, ήταν και που ήσασταν εδώ, έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς, Adam Port και Move αμέσως τώρα, και εμείς ραντεβού αύριο και πάλι στις 10 το πρωί. Bye bye, καλό μεσημέρι.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρεις?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Σίμωρα. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
7: Σκάω φρέσκη, η μουσική μου πάει γιατί είμαι
8: Dry. Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
9: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
13: να ερωτευτούμε.
12: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
14: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.
13: ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα αφήνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
20: Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ.
21: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
22: Αμέ.
21: Θα έρθεις από μένα.
22: Αμέ.
21: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
22: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
23: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έμφραγμα στα ταχυδρομεία. Εγκλωβισμένα στα τελωνία βρίσκονται περισσότερα από 150.000 δέματα από κινέζικες πλατφόρμες λόγω του νέου τέλους των 3 ευρώ. Πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα πετύχουν από φέτος τον στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Δεν συμβαίνει μόνο στα πετράλωνα. Συγκλονιστικές εικόνες από ουρανοξύσεις στο Μανχάταν που υπέστη καθίζηση και κινδυνεύει με κατάρρευση. Στο βιβλίο των ΕΡΚΟ Guinness για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο ιστορικό Wembley του Λονδίνου μπήκε ο Harry Styles. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Πιθανότητα ασθενούς βροχής από αύριο το μεσημέρι με έως 34 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Καλό μεσημέρι! Εδώ είμαστε στο μεγάλο της Αθήνας φυσικά. Let's go! Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. 31 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Με ένα καυτό Σαββατοκύριακο να έρχεται μπροστά μας. Ετοιμάσου να ψήσουμε κορμί στις παραλίες. 50 όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Και καίει ο ήλιος. You need that. Καλές διακοπές να ευχηθώ σε εσάς που μετράτε αντίστροφα 2 ημέρες για να φύγετε. Φεύγετε αυτό το σουκού δηλαδή. Καλές διακοπές και σε εσάς που μετράτε 1 μήνα και 2 ημέρες για να φύγετε. Το καλύτερο είναι γενικά όσον αφορά τις καλοκαιρινές διακοπές να σταματήσει εντελώς το μέτρημα. Και απλώς ξυπνάς μια μέρα, δεν έχεις καμία επαγγελματική υποχρέωση. Αυτό είναι παράδεισος. Παίρνεις καράβι, έφυγες ή παίρνεις αυτοκίνητο, έφυγες ή και δεν φεύγεις και δεν πας και πουθενά και κάθεσαι και αράζεις και ηρεμεί το κεφάλι. Δύο διαγωνισμοί σήμερα, δύο ξεχωριστά ταξίδια για εσάς που είστε ξεχωριστοί ακροατές. Σακύρα στη Μαδρίτη και καλοκαιρινό ταξίδι στη Σάμο. Σας περιμένει και προσκλήσεις για θέατρο. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Δεν έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, αλλά υπάρχει κόλλημα Φιλολάου στο Παγκράτη, Αρδιτού Καλλιρόης με Φρατζή και Βασιλής Σαμαλίας. Θα συναντήσετε σε μικρά τμήματα της Βασιλής Σοφίας, Πειραιός με Δελιγιώργη, στη Σταδίου, πλατεία Βάθη, στην κάθοδο της λεωφόρου Παναγιώτη Κανελόπουλου, στην Κηφισία στο Ψυχικό ένα κόλλημα αυτή την ώρα, όπως και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει η ένταση, εδώ απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με επιτυχίες να έρχονται από Teddy Swims, Summer Jam από Underdog Project και Mike is Mind.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ. Get on the floor. Put your hands up.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Pretty Swims The Doors στο 95,2 Athens DJ. Save your life και πάρε το Radio Player μαζί σου φέτος το καλοκαίρι, όπου και αν βρεθείς, όπου και αν σταθείς. Διαθέσιμο το application του Radio Player για iOS και Android συσκευές για να μας απολαμβάνεις παντού, στις διακοπές σου. Όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά εδώ. Πάμε να ακούσουμε RG και Medusa που γίνεται χαμός με το Μελωδία φέτος το καλοκαίρι.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Joyzy, 7 seconds, λίγο πριν και η Cat's Eyes στο 95,2 Athens DJ. Απολαυστική Τετάρτη του Ιούλη. Απολαυστική είναι. Δεν έχουμε καύσωνα, είμαστε ok. We love you. Λοιπόν, φέτος το Blockbuster μάλλον θα ανήκει στον Christopher Nolan και στη δική του Οδύσσια, όπως τη μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Έγινε και η επίσημη πρεμιέρα στο Λονδίνο με όλους τους ηθοποιούς να παρευρίσκονται. Matt Damon, εκπληκτική Charlize Theron, oh my god. Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya. Πάρα πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί φυσικά παίζουν στην Οδύσσια του Christopher Nolan. Και φυσικά ο πόλεμος για την ωραία Ελένη συνεχίζει, ε, και στο 2026, τόσους αιώνες μετά, ok. Για να σου μιλήσω εδώ για κάτι εντελώς διαφορετικό. Και μπορεί να ακούς αυτό το μήνυμα έτσι απλά οδηγώντας το αυτοκίνητό σου. Μπορεί επίσης, έχοντας ακούσει αυτό που θα σου πω, να βρεθείς να έχεις τον έλεγχο ενός ολόκληρου αεροπλάνου. Aegean και Olympic Air δίνουν για μία ακόμη χρονιά υποτροφίες σε 40 νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Θέλεις? Μάθε περισσότερα μπαίνοντας στο aegeanair.com. Εκεί μπορείς να κάνεις την αίτησή σου. Και ναι, μπορεί να γίνεις πιλότος της Aegean και Olympic Air.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα Μπουμπού.
2: Μπουμπού.
3: Καλημέρα.
1: Όπα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ καλά. Θα το διαβάσω. Δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο, λέει, τη σύζυγό με την Σοφία. Γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία. Και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας. Λέει σήμερα, κατάλαβες. Άρα τι μας.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέρλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: Νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
18: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
17: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
18: Σωστός ο παίχτης. Radio DJ.
19: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακοπές, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
20: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
24: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Για να δω λίγο τον καιρό στη Μαδρίτη. Α, παρόμοιος με την Αθήνα. Είναι 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πανέμορφη Μαδρίτη, όπου θα πάτε για να απολαύσετε live τη Shakira. Yes! DJ Traveler live on tour. Εσύ και η Shakira στη Μαδρίτη. Όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα για δύο άτομα. Θα έχεις εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα τα οποία θα κάνεις στη Μαδρίτη. Για να πας και να απολαύσεις Shakira live, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη και θα φύγεις να απολαύσεις στη Μαδρίτη στις 19 Σεπτεμβρίου τη Shakira Live. Για να παραλάβω τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. All right. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour, baby.

0: Τζέι, 10 λεπτά πριν από τη μία. Θέλω να στείλω χαιρετισμούς. Γεια σου Μαριάννα, η Νεφέλη στην παρέα μας, ο Στράτος, η Ολυμπία. Γεια σου Μέρη, ο Φωκάς, η Λίνα. Πάμε παραλία. Βρε και δεν πάμε παραλία με τέτοιο καιρό, εννοείται. Πάμε για πάρα πολλές βουτιές. Καταπληκτικό είναι να βρεθείτε και στη δύση του ηλίου. Oh my god. Και στην ανατολή του ηλίου είναι πάρα πολύ ωραία, που απολαμβάνει το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Το πρωί δηλαδή, 7 με 10. Παίζει η μάχη των φίλων κάθε πρωί. Τι συμβαίνει, βγαίνουν στον αέρα ταυτόχρονα εκπρόσωποι των δύο φίλων. Κάνει ο Μιχάλης κάποιες ερωτήσεις, απαντάτε σωστά, κερδίζετε 100 ευρώ. Μπορείς να δηλώσεις αυτή τη στιγμή συμμετοχή για να παίξεις και εσύ στη μάχη των φίλων, στέλνοντάς μου μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Γράφεις μάχη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ενώ πάμε να ακούσουμε και να πάρουμε μια γεύση. Wake
1: up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
3: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
2: Όχι, γλυκό. Γλυκό είναι.
4: Γλυκό ρε εσύ.
2: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
3: Τυρί.
2: Σταύρο, ξέρεις?
3: Τρόφιμο, γλυκό μου που είναι για Βρετανιά.
2: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή. Τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
15: Με τις υγείες σου.
16: Πες έναν αριθμό.
15: 21.
16: 21. 21. Φύ. Ποιος να με σκέφτεται?
15: Τα Leroy Merlin.
16: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
15: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται.
4: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
7: Φύγαμε!
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
17: Σιγά μη τα άφηνα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καλά νέα για την οικονομία. Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 10 δις δολάρια. Στάσιμη μισθή τα τελευταία δύο χρόνια παρά τις αυξήσεις λόγω του πληθωρισμού. Αυτό διαπιστώνει έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Την επιστροφή της Ρωσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 σχεδιάζει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Γενέθλια είχε χτες ο Ringo Starr. Ο αϊθαλής ντράμερ των Beatles έγινε 86 ετών. Περισσότερα νέα στο
0: talk.gr. Αθήνα, ο καιρός.
5: 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. 34 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα στενούς βροχής από το μεσημέρι προβλέπει για αύριο η ΕΜΗ.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Επικές μάχες στα μάτς του Μουντιάλ. Ατσάλιν η Ελβετία λίγησε την Κολομβία με 4-3 στη ρουλέτα των πέναλτι και κλείδωσε τη θέση της στην οκτάδα. Η Αργεντινή νίκησε 3-2 την Αίγυπτο σε ένα συγκλονιστικό μάτς με επική ανατροπή και ένα ανασταμάτητο Μέση. Αύριο ξεκινούν τα προημιτελικά με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Internet.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης. Στο μεγάλο της Αθήνας είσαι στον 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζωής, μέσα στο μικρόφωνο εδώ με πολλές επιτυχίες να παίζουν και αυτή την ώρα δυνατά, πολύ δυνατά, με 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης και σε αναμονή για ένα έτσι αρκετά καυτό Σαββατοκύριακο που είμαι σίγουρος ότι θα εξεχηθούμε στις παραλίες. Να στείλω τα φιλιά μου στο Fleurs, στα Μελίσια. Γεια σου πηγή, γεια σου Νάγια. Πηγή μου, θέλω να φτιάξεις την Άγια τα τέλεια νύχια, οκ. Okay. Θέλω να τις βάλεις στο μικρό νύχι μία αστραπή. Μία καρδούλα. Ένα σκουλαρικάκι ίσως. Θα τα δω αύριο. Νάγια Αποστόλου φτιάχνει νύχια και μας απολαμβάνει στο Fleurs στα Μελίσια. Λοιπόν, αυτή την ώρα, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Πάμε ταξίδι, ένα εξαήμερο σε περιμένει στην πανέμορφη Σάμμο. Σου έχω και προσκλήσεις για να πας θέατρο. Πριν από όλα αυτά, να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κινητικότητα στη Λεωφόρο Κηφισίας με μικρό κόλλημα στους Αμπελόκηπους. Επίσης θα συναντήσετε Βασιλής της Αμαλίας στη Σταδίου, πλατεία Βάθη, στην Πειραιώς στο Μοσχάτο, έχει ένα μικρό κόλλημα επίσης, Πέτρου Ράλη στον Κηφισό, Ιερά Οδό από Θιβών έως Ελαιώνα, αλλά και στην άνοδο Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας, δυναμώστε ένταση, κάνουμε throwback με JLO, έρχεται η Ζέινα και ο David.

Καλησπέρα και σε εσένα, Βασίλη. Γεια σου, Νεκταρία Ιωάννα. Στην παρέα μας ο Νίκος, η Ελένη. Ο Γιάννης, η Ιωάννα. Χαμός γίνεται και σήμερα. Και χαμός γίνεται. Σας ταξιδεύουμε στην πανέμορφη, καταπληκτική Σάμο. Ένα εξαήμερο ταξίδι θα γίνει δικό σας, με διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις, με πρωινό στο ξενοδοχείο Ερατό στο Καρλόβαση. Θα έχετε και αεροπορικά εισιτήρια. Και φύγατε για Σάμο. Ένα ταξίδι προσφορά του γιαγιά μας. Για να πάρεις μέρος σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας Σάμος, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Εκπληκτικά τα γιαγιά μας. Μια ιστορία που ξεκινά το 1957 στη Σάμο από την γιαγιά Μαρίκα, την οποία θα τη γνωρίσετε. Είναι σήμερα 99 ετών. Αγάπη φυσικά για τα ελληνικά φρούτα, την παράδοση αλλά και την αληθινή γεύση. Για τα γιαγιά μας, τους χυμούς που θυμίζουν καλοκαίρι, φιλοξενία και Ελλάδα σε κάθε γουλιά. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής για να φύγεις για Σάμο, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952, γράφεις Σάμος, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Θα κάνω την κλήρωση την 3η 14 Ιουλίου, οκ. Okay. Ενώ ακούμε την Loreen, Tattoo.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή, ρε παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living. Radio DJ.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

Jamaican. Bam Bam. Στο 95,2 Athens DJ, 20 λεπτά πριν από τις 2. Απολαυστικό μεσημέρι Τετάρτης. Εδώ βλέπω τα μηνύματά σας. Εσείς με ακούτε να τα διαβάζω. Καλησπέρα και από μένα, λέει η Άννη. Πάρα πολλοί κόσμος στην παρέα μας και σήμερα. Χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται και με τις καλύτερες καλοκαιρινές θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας που βλέπεις εδώ από τον 95,2 Athens DJ. Σου έχω προσκλήσει για να πας αύριο Πέμπτη στο Θέατρο Αθηνά. Είναι Δερυγνή 10 στο καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά, το οποίο μας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης, γιατί παίζει η σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό, σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου. Viber. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο 6931-952-952, γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για αύριο 5 στις 9 να δείτε «Ένα μωρό για τρεις» και πραγματικά να γελάσετε με την καρδιά σας. Αύριο 5 στις 9. Πρωταγωνιστούν Διονύση Σατζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη και Ελένη Καρακάση στο Ένα Μωρό για Τρεις. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχή. Μου στέλνει τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντα θέατρο και ονοματεπώνυμο. Και 5 από εσά θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να απολαύσετε Ένα Μωρό για Τρεις στο Θέατρο Αθηνά.

0: Where have you been, Rihanna? Με Calvin Harris στο 95,2 Athens DJ. Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια της Rihanna. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης, 8 Ιουλίου σήμερα. Εδώ μένετε και το απολαμβάνετε φυσικά με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. It's summer time στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Ζήκος έρχεται κοντά σας ακριβώς στις 2.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
3: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
2: Σωστά.
4: Μπράβο, μπράβο.
2: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
3: Τα Βλάχικα.
2: Ναι.
4: Α, το βρήκε. Κέρδισε το κορίτσι.
2: Εντάξει. Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τετά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
12: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
21: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο, κομπανιέρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, Κομπάνιο, Τιμ Κολέγγι,
23: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
21: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Φίλες και φίλοι.
25: Μα είμαστε δύο.
24: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
26: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Με τάμπλετ θα κόβει πλέον κλήσεις η τροχέα. Η αφαίρεση άδειας θα γίνεται ηλεκτρονικά και οι ενστάσεις θα γίνονται ψηφιακά. Στην τσιμπίδα της εφορίας έπεσε influencer για αναρτήσεις χωρίς τιμολόγιο. Θα πληρώσει 70.000 ευρώ. Καμπανάκι στη Βρετανία καθώς το δημόσιο χρέος εκτοξεύεται. Προβλέπεται να φτάσει το 300% του ΑΕΠ έως το 2075. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Jaden Smith. Ο γιος του ηθοποιού Will Smith έγινε 28 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Πιθανότητα ασθενούς βροχής αύριο από το μεσημέρι με έως 34 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: 92, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2, Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εμείς εδώ στον 95,2 Athens DJ. Όπως πάντα συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πιθανότητα βροχής αύριο το μεσημέρι. Τα σύννεφα αρχίζουν και μαζεύονται από σήμερα. Καλοκαίρι πάντως είναι κανονικό. Δεν έχουμε παράπονο και ευτυχώς δεν έχουμε και ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους. Μόνο στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου και της Φιλαδέλφειας, στην Κηφισία στους Αμπελόκηπους και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Να μην γκρινιάζουμε. Λοιπόν, η Κοσμοτέ TV, μην ξεχνάτε, υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, ενώ έρχονται Beyoncé και Shakira, Taina και Marshmello, Tame Impala και Jenny. Για το ξεκίνημα μας σήμερα, David Guetta, Ups

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ροζέ και Bruno Mars στον 95,2 Athens DJ. Ο Harry Styles τώρα έγραψε ιστορία, κατακτώντας ένα νέο ρεκόρ Guinness με 12 συνεχόμενες sold out συναυλίες στο στάδιο Wembley. Ο 32χρονος καλλιτέχνης ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των Coldplay και ευχαρίστησε συγκινημένος τους πρώην συνεργάτες τους, τους One Direction, για το ταξίδι που άλλαξε τη ζωή του. Η ιστορική του εμφάνιση ολοκληρώθηκε μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές, επισφραγίζοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Η Duffy τώρα, η οποία επιστρέφει μετά από χρόνια. Προς το παρόν την ακούμε στο Mercy.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Claire Hobson, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Πάτς, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του. Η Claire ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησαν να το κάνουν. Ρε, παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Πάτς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Claire. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει.
2: Όχι τέφρα έχει πια.
1: Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα. Τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: φες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
15: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
16: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
17: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
16: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
17: Σωστός ο παίχτης.
18: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
19: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
20: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά.
8: Πού να τρέχουμε?
20: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών. Radio DJ.
21: Φίλες και φίλοι.
22: Μα είμαστε δύο.
21: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
23: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: 95,2 Athens DJ.
25: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Mike is Mind, Papa Ούτε, στο 95,2 Athens DJ. Τώρα, αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Για παράδειγμα, σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20, 11 και 2 και 20, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets και φτάνεις σε μία ώρα στην Άνδρο με 24 και 50, σε 2 ώρες στην Τίνο με 28 και 70 και γρήγορα σε Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Διαλέγεις πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια, παίρνεις και το αυτοκίνητό σου, ταξιδεύεις με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση και σου έχω και ένα δώρο. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για τον προορισμό της επιλογής σου. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο 6931952952, γράφεις Sea Jets και το ονοματεπώνυμό σου. Ο νικητής ή η νικήτρια θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Αυτός είναι ο Jason Derulo. Talk dirty.

0: The Second Voice, Let Me Be, στο 95,2 Athens DJ. Είναι η εποχή του θερινού και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές, όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix, μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο πολύ αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση, πες μου τι κρατάω.
3: Μικρόφωνο.
2: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, ναι. Τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
4: Ταινία.
2: Ταινία του Λάνθη μου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας.
5: 500.
2: Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. 10, 9, 8, 7, 7.
6: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ο Πανδά. Πληροφορίες ο πανδά.gr.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Φίλες και φίλοι.
15: Μα είμαστε δύο.
14: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με
3: 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη σε δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά μέσω ταχυδρομικού δέματος. Νέα παράταση της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας στις μεταβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση. Σοκ στο Μαρόκο. Πέντε γυναίκες καταγγέλουν τον καθολικό αρχιεπίσκοπο για σεξουαλική κακοποίηση. Συγκινημένη η Νικόλ Κίντμαν, καθώς η κόρη της Sunday Rose έγινε 18 ετών. Περισσότερα νέα στο The Talk.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Πιθανότητα για τοπικές μπόρες με ως 35 βαθμούς. Πιθανότητα ασθενούς βροχής και αύριο από το μεσημέρι. Με 34 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Επικές μάχες στα μάτς του Μουντιάλ. Ατσάλιν η Ελβετία λήγησε την Κολομβία με 4-3 στη ρουλέτα των πέναλτι και κλείδωσε τη θέση της στην οκτάδα. Η Αργεντινή νίκησε 3-2 την Αίγυπτο σε ένα συγκλονιστικό μάτς με επική ανατροπή και ένα ανασταμάτητο Μέση. Αύριο ξεκινούν τα προημιτελικά με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι Τετάρτης 8 Ιουλίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Μην το ξεχνάτε. Έρχονται Κατσάι, Μαντόνα, Ρέμα και Σελίνα Γκόμες. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, The Weeknd, Cry For Me.

Ρέμα και Σελίνα Γκόμες. Calm down στο 95,2 Athens DJ. Φαντάζομαι δεν θα έχεις καμία αντίρρηση να δεις live τη Σακύρα στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία δηλαδή. Business class με Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα στη Μαδρίτη. Μπορείς να μου στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφεις Σακύρα και το ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8:30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Σακύρα στη Μαδρίτη 19 Σεπτεμβρίου με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.

Turn the lights off. Στον 95,2 Athens DJ το αφιερώνουμε ολόψυχα στην 96 ετών γιαγιά που αντιμετωπίζει έξωση επειδή το παράκανε με τα πάρτι στο γυροκομείο της. Η 96χρονη Grand Madroniak απειλήθηκε, λέει, με έξωση από τον οίκο ευγυρίας της αφού φέρεται να διοργάνωνε με τα μεσονύχτα

για πάρτι και να σέρβιρ αλκοόλ σε άλλους ενίκους. Το προσωπικό την προειδοποίησε όταν κάμερες ασφαλείας έδειξαν ανθρώπους να φεύγουν από το δωμάτιό της στη μία τα ξημερώματα, ενώ υπήρχε και αλκοόλ. Η απάντησή της ήταν αφοπλιστική. Πληρώνω 12.000 δολάρια το μήνα για να ζω εδώ. Μπορώ να κάνω και πάρτι αν θέλω. Πείτε μου τώρα αλήθεια, δεν θα θέλατε να είναι έτσι η γιαγιά σας? Αυτός είναι ο James Hype και η Ferrari του.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
5: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
11: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr. Radio DJ.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε διακοπές.
18: Αυτός είναι ο σκοπός.
17: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
18: και άντε και φυλάκια.
19: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Φίλες και φίλοι.
25: Μα είμαστε δύο.
24: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είμαστε η γνωστή Άρια, Argy and Omnia, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Άλλη μια ωραία βραδιά σήμερα για θερινό. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε βέβαια αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο μετά τις 2. B.O.B. και Hayley Williams τώρα. Airplanes.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λέγονταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει, ξέρω.
1: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Up. Άκου.
13: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
15: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
16: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά μη τα άφηνα.
16: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Προϊόντα τεχνολογίας.
5: Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
19: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
20: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
20: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
21: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
20: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
21: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
22: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
21: Φτάσαμε!
20: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
22: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
25: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
26: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
25: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
18: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
27: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
28: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έμφραγμα στα ταχυδρομεία. Εγκλωβισμένα στα τελωνία βρίσκονται περισσότερα από 150.000 δέματα από κινέζικες πλατφόρμες λόγω του νέου τέλους των 3 ευρώ. Πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα πετύχουν από φέτος τον στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Δεν συμβαίνει μόνο στα πετράλωνα. Συγκλονιστικές εικόνες από ουρανοξύσεις στο Μανχάταν που υπέστη καθίζηση και κινδυνεύει με κατάρρευση. Στο βιβλίο των ΕΡΚΟ Guinness για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο ιστορικό Wembley του Λονδίνου μπήκε ο Harry Styles. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Πιθανότητα ασθενούς βροχής από αύριο το μεσημέρι με έως 34 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: στο 95,2 Athens DJ. Με αυτό ξεκινήσαμε σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Εδώ Κώστας Βινάκος στην παρέα σας και σήμερα μέχρι τις 6 έχω για σας μόνο επιτυχίες. Θα ακούσουμε Jason Derulo, Tate McRae, Smiley, Maesic, Imagine Dragons και πολλούς άλλους που έρχονται πρώτα. Swedish House Mafia, The Weeknd και το Moth to a Flame.
1: This is the weekend.
2: 95,2.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Sports Car 98,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ρεσκυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta36.gr 210-32-20-360.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Τζαμέλια με το Superstar στο 95,2 Athens DJ. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά ψέματα υπάρχει. Το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Κάτι τέτοια γίνονται και μπορείς να σκεφτείς ακόμα και να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, ξέρεις, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. So
1: wake me up. Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από Moon και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ.
4: Α!
2: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
1: 95,2 Athens DJ. Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
7: Με τις υγείες σου.
8: Πες έναν αριθμό.
7: 21.
8: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
7: Τα Leroy Merlin.
8: Μα δεν αρχίζουν από φι.
7: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
8: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλήτη. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχει τράπεζα.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννήση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννήση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
18: Η παραγγελία σας.
17: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Bad Bunny, Nueva York, 95,2 θες DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ψάχνεις για νέο χόμπι, πώς σου φαίνεται να γίνεις lifesaver και να σώζεις ζωές? Σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα. Μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώζεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Πώς θα το κάνεις αυτό? Το Σάββατο 11 Ιουλίου το All Win Care σε περιμένει στο Δημαρχείο Σαλαμίνας από τις 10 έως τις 2 για αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Μπες στο allwincare.blood.org για να μάθεις περισσότερα.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Αργυρό, τι σημαίνει η λέξη καράτε? Μακρύ πόδι, άδειο χέρι, θα πέσει ξύλο.
3: Θα πέσει ξύλο?
2: Όχι καλέ, άδειο χέρι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
4: Όχι.
2: Ρε Κώστα.
5: Αχ ρε Κώστα.
2: Η Εμιλία κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
7: Αρώμα μέντας και με φουλ προσερά.
8: Σκάω φρέσ, η μουσική μου πάει γιατί με
9: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ!
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Radio
18: DJ. Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
19: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
18: Τώρα.
19: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
22: 95,2 Athens DJ.

0: Τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καλά νέα για την οικονομία. Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 10 δις δολάρια. Στάσιμη μισθή τα τελευταία δύο χρόνια παρά τις αυξήσεις λόγω του πληθωρισμού. Αυτό διαπιστώνει έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Την επιστροφή της Ρωσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 σχεδιάζει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Γενέθλια είχε χτες ο Ringo Starr. Ο αϊθαλής drummer των Beatles έγινε 86 ετών. Περισσότερα νέα στο
0: talk.gr. Αθήνα, ο καιρός.
5: 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. 34 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα ασθενούς βροχής από το μεσημέρι προβλέπει για αύριο η ΕΜΗ.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Επικές μάχες στα μάτς του Μουντιάλ. Ατσάλιν η Ελβετία λήγησε την Κολομβία με 4-3 στη ρουλέτα των πέναλτι και κλείδωσε τη θέση της στην οκτάδα. Η Αργεντινή νίκησε 3-2 την Αίγυπτο σε ένα συγκλονιστικό μάτς με επική ανατροπή και ένα ανασταμάτητο Μέση. Αύριο ξεκινούν τα προημιτελικά με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει μέχρι και τις 6 στην παρέα σας και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Έρχονται επιτυχίες, θα ακούσουμε Morandi, BB Rexha, Sam Smith, Argy 50 Cent, The Second Voice, ξεκίνημα με Adam Port και το Move.
9: 95,2 Athens DJ.
10: My name is Adam Port.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: Ρεξ Faithless, New Religion στο 92,2 Athens DJ. Και σε περίπτωση που είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, έρχονται γεύσεις που σου πάνε πολύ. Pizza Bianca από την Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα Νάξου. Ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει, έφτασε η ώρα για τον διαγωνισμό μας. Μέσα από το Viber μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε!
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
4: Ναι.
2: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ!
3: Τι χιούμορ!
5: Αλήθεια!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Radio DJ. Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντών,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος φίλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: 95,2
12: Athens DJ.
11: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Michel Deleuze και το Sexy Love στο 95,2 Athens DJ. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech Roadshow της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz, διαδραστικές δράσεις. Μάθε τα πάντα στο cosmote.gr κάθετος Telecom Roadshow. Και φυσικά καλοκαίρι σημαίνει συναυλίες, σημαίνει μεγάλος διαγωνισμός DJ Traveler Live on Tour, εσύ και η Σακύρα στην σκηνή. Πολύ κοντά, εισιτήρια για τη συναυλία έχουμε εξασφαλίσει για εσάς. Ταξιδεύετε business class με την Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαυρίτη. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να μου στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952, γράφετε Σακύρα, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 8:30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Σακύρα λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε στο Whenever Wherever.

0: 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι?
2: Βουλοκαίρι.
1: Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτα.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φρόκα αυτή.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1,

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Radio DJ.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
15: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
18: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρο στη Βόλ 228. Ready's.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιλογές.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Με τάμπλετ θα κόβει πλέον κλήσεις η τροχέα. Η αφαίρεση άδειας θα γίνεται ηλεκτρονικά και οι ενστάσεις θα γίνονται ψηφιακά. Στην τσιμπίδα της εφορίας έπεσε influencer για αναρτήσεις χωρίς τιμολόγιο. Θα πληρώσει 70.000 ευρώ. Καμπανάκι στη Βρετανία καθώς το δημόσιο χρέος εκτοξεύεται. Προβλέπεται να φτάσει το 300% του ΑΕΠ έως το 2075. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Jaden Smith. Ο γιος του ηθοποιού Will Smith έγινε 28 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Πιθανότητα ασθενούς βροχής αύριο από το μεσημέρι με έως 34 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: 92,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay.
6: Εντάξει, κάποια κίνηση έχει αυτή την ώρα. Κάτι μου λέει ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε να βλέπουμε πιο ωραία πράγματα στους δρόμους. Καλό απόγευμα, Αθήνα. Είμαι ο Τόλης Βαρνάς. Είμαστε μαζί στο κέντρο της εβδομάδας. Ήδη βλέπω και στον κόμβο μεταμόρφωσης. Έχει κάποια κίνηση μέχρι και το Περιστέρι, αυτό το κομμάτι ειδικά. Η Κηφισία σε αυτή την ώρα εννοείται, Μεσογείων, τα κέντρα Αθήνας και Πειραιά. Ψυχραιμία, υπομονή, αν είστε εκεί, σας έχω ανώτρους, σας έχω Purple Disco Machine, Σακύρα εννοείται. Χιούγκελ, σας έχω και το νούμερο 1. Χτες στην κορυφή, μία ακόμα φορά, ψήφισατε Ζέινα. Χάμπι.

νούμερο 1 χτες εδώ στο Top 13. Συνεχίστε να ψηφίζετε, να διαμορφώνετε το σημερινό Top 13, αυτό που έρχεται ακριβώς στις 7 εδώ στο 6931-952-952. Αυτό είναι το Viber μου. Εντελώς δωρεάν το μήνυμα. Μου λέτε ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για σήμερα, για αυτό το 24ωρο. Σήμερα που βλέπω έχουμε συνέφιλη γενέθλια. Ο νέος Σούπερμαν έχει γενέθλια, ο David Cool. Karen Sweet, δεν τον έχω συνηθίσει ακόμα, δεν ξέρω, 32 κλείνει πάντως ο David, ο Kevin Bacon τα 67, αλλά και η Angelica Houston τα 74.

0: καλοκαιριού. Ανώτερο και Talk to You 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Διαδηλώσεις στους δρόμους της πρωτεύουσας της Χιλής όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει τρεις sold out συναυλίες των BTS που είναι να γίνουν εκεί βασικά τον Οκτώβρη για λόγους ασφαλείας. Μετά το χαμό που έγινε, το πανεξετάζουν. Δεν τα βάζει κανένας με τον BTS Army. Κατά τα άλλα, 1 δισεκατομμύριο, ποσό ρεκόρ δηλαδή, προσφέρουν οι διοργανωτές στο Las Vegas για ένα residency Taylor Swift. Το ποσό ρεκόρ είναι μεγαλύτερο βέβαια από το αντίστοιχο της Celine Dion πριν από λίγο καιρό. Η Taylor το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά, γιατί όπως λέει, οι περιοδίες την έχουν κουράσει πλέον.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και από την Καμπριέλα πάμε σε μια άλλη, πολύ πιο γνωστή μας και πιο αγαπημένη, τη Σακύρα. Σακύρα στη Μαδρίτη, εκεί σας στέλνει το DJ Traveler. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα και τα εισιτήρια εννοείται για τη συναυλία. Φαντάζεστε να σας πηγαίναμε και να μην σας δίναμε εισιτήρια, αν είναι δυνατόν. Θα ταξιδέψετε business class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσιμο πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στο χέρι για ό,τι έξοδα κάνετε εκεί στη Μαδρίτη. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα για να κερδίσετε όλο αυτό το πακετάκι, εντελώς δωρεάν. Είναι στο Viber 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Στο Viber με μήνυμα το στέλνετε 6931-952-952. Σας βάζω στην κλήρωση που γίνεται Δευτέρα 20 Ιουλίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Καλή επιτυχία.
1: Μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.

0: Bam Bam Hugel. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα. Η Ζαρτό αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα. Συνδυάζει την πολυτέλεια καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Gold Cream, μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια έχει μέσα. Για νεανική όψη, αλλά και σαν Protection Cream SPF 50+, με 5 φίλτρα και τιτάνιο, προστατεύει από τη φωτογύρανση και οι δύο κρέμες θα γίνουν δικές σας. Είναι το δώρο δηλαδή. Στο επόμενο ημίωρο έχω διαγωνισμό με ερώτηση με 3 πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα της ερώτησης είναι η Λουπίτα Νιόγκο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. And

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτό, να, αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις, να σκέπτεσαι πώς σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πώς σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, την ώρα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνονται που θα πεις και τον Δεσπότη Παναγιώτη. Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις, άντρα μου, πω πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είμαστε ο τείχο πρόεδρε, έλα με φόρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Η πιο δροσερή Cocktail Week του καλοκαιριού είναι εδώ. Από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου, το Sip & Blossom by Monin σας προσκαλεί σε 19 μπαρ σε όλη την Ελλάδα. Απολαύστε μοναδικά cocktails από τη νούμερο 1 εταιρεία σιροπιών παγκοσμίως με ανθικά και φρουτώδη αρώματα και ζήστε τη νέα εμπειρία του καλοκαιρινού απεριτίβου. Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Monin Greece. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: 95,2 Athens DJ.
18: We will

Stones and I 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα ζαρτό. Το σετ από τις δύο κρέμες, super κρέμες και gold cream 24 καράτια σωματίδια χρυσού και σαν protection cream SPF 50, δικές σας και οι δύο. Σε επίκεντρο λοιπόν τον viral έχει βρεθεί τον τελευταίο καιρό η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός Lupita Nyong'o για την ταινία Οδυσσία του Christopher Nolan. Άφησε και εχμές μάλιστα για τη θέση των γυναικών στα έπι του Ομήρου, ενώ έχει παραδεχτεί πως δεν γνώριζε καλά την Οδύσσια πριν ξεκινήσει η παραγωγή. Αλήθεια, κορίτσια και αγόρια, μια και μιλάμε, ποιον ρόλο παίζει η Λουπίτα Νιόγκο στην ταινία Οδύσσια του Νόλαν? Α. Το κύκλωμα πολύφημο. Β. Την ωραία Ελένη. Ή Γ. Τον Θεό Ήφαιστο. Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber να βγούμε στον αέρα και να κερδίσετε ποιο ρόλο παίζει η Λουπίτα Νιόγκο που έχει γίνει viral στην ταινία Οδύσσια. Α. Κύκλωπα πολύφημο. Β. Ωραία Ελένη. Ή Γ. Το Θεό Ήφαιστο.

0: Τι επιτυχία και αυτή που τη θυμηθήκαμε. Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Mad. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μαρία, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Μαρία μου?
1: Καλησπέρα, Τόλη. Είμαι καλά.
0: Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα?
1: Αρκετά κουραστική.
0: Πότε θα ξεκουραστούμε?
1: Έλαντε.
0: Α, δεν έχουμε τίποτα ακόμα, δεν έχουμε κάνει σχέδια.
1: Όχι, δεν έχω κάνει κανένα σχέδιο, όλα τελευταία στιγμή και θα δούμε.
0: Δεν ξέρω, αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Έχει το καλό καταρχήν ότι είναι έτσι αυθόρμητο και κάνεις κάτι που πραγματικά το θέλεις εκείνη τη στιγμή. Έχει το κακό ότι συνήθως οι τιμές είναι πάρα πολύ ακριβές τελευταία στιγμή και ναι.
1: Σωστά, εκτός αν πάμε σε κάποιο σπίτι φίλου.
0: Ναι, αν πας σε σπίτι φίλου, τότε οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές και δεν έχεις κανένα πρόβλημα τελευταία στιγμή. Και έχεις και αυτό το αυθόρμητο. Ναι. Έχεις καλούς φίλους πέρα από όλα τα άλλα. Μαρία, ποιο ρόλο παίζει η Λουπίτα Νιόγκο στην ταινία Οδύσσια του Νόλαν? Α, το κύκλωμα πολύφημο, Β, την ωραία Ελένη ή Γ, το Θεό ύφεστο?
1: Παίζει την ωραία Ελένη.
0: Ναι, βεβαίως, φυσικά και παίζει την ωραία Ελένη. Τι άλλο. Έχεις κερδίσει, Μαρία. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
8: Σκάω φρέσκη, η μουσική μου πάει για δίμε.
9: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Με τις υγείες σου.
17: Πες έναν αριθμό.
16: 21.
17: 21. 21. Φύ. Ποιος να με σκέφτεται?
16: Τα Leroy Merlin.
17: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
16: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
17: Φύγαμε.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντών,
18: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
19: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
19: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
20: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
22: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Radio DJ.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Στο κέντρο λοιπόν της εβδομάδας, σούπερ καλοκαιρινό απόγευμα, αν και με συννεφιά, έχει ζέστη πάντως, είναι αλήθεια, κίνηση βλέπω εκεί έξω, κακό συνδυασμός με τη ζέστη, υπομονή, καλησπέρα στην Έφη, τον Τινάκη, Έφη, Εύη, μάλλον, άλλη είναι Έφη, άλλη Εύη, ναι, Κώστας, ευτυχία, τη Θεοδώρα, τον Αλέξανδρο, τη Σούλα, τη φίλη Σταυρούλα που σχεδιάζει διακοπάρες, δεν μας λέει όμως πού. Το γιαμιστικό μάλλον. Καλό απόγευμα Κελική, Γεώργιος, Νάσος, Δέσποινα, Εμιλία, όλους όλες που και σήμερα ψηφίζετε εδώ για το Top 13 μας. Συνεχίστε το για το αυριανό πλέον στο Viber. Εντελώς δωρεάν μήνυμα μου στέλνετε με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι 69-31-952-952. The Weekend πλησιάζει και είναι ήδη και στο
0: νούμερο 13.

0: Oh Boy You Turn Me Upside Down, David Guetta. Σήμερα στο νούμερο 11 υπάρχουν στιγμές που είναι πιο σημαντικές από τις άλλες, αλλάζουν τα πάντα. Έφτασε μια από αυτές. Ήρθε το νέο Zeekr 7 GT, αλλάζει την αυτοκίνηση. Grand Tourer νέας γενιάς, 655 χιλιόμετρα αυτονομία. Υπερταχεία φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 13 λεπτά. Σκανδιναβικό design, όλα αυτά σε ασυναγώνιστη τιμή από 43.990 ευρώ. Ανακαλύψτε, οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7 GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87 στον Κόμβο Αμαρουσίου.
1: Νούμερο 10.

0: Jenny Dracula στο νούμερο 8 σήμερα εδώ στο Top 13. Ο Kevin Parker, αυτός είναι παρεπτόδος ο Kevin που λέει και η Jenny στους στίχους. Είναι η ψυχή και τα πάντα βασικά στο μονοπρόσωπο group Tame Impala από την Αυστραλία. Ο Kevin γράφει, ηχογραφεί, παίζει όλα τα όργανα, τραγουδάει και κάνει και την παραγωγή σε όλα τα τραγούδια του group. Του εαυτού του δηλαδή. Το Dracula, να σημειώσω, το είχε παρουσιάσει επίσημα, όπως και όλο το άλμπουμ, σε 19 πόλεις σε όλο τον πλανήτη, ανάμεσά τους και στην Αθήνα.
1: Νούμερο 7.

0: Okay. Στο κέντρο της εβδομάδας λοιπόν, Cry For Me The Weeknd στο 13-12, Damiano David Next Summer, David Guetta Upside Down, You Turn Me στο 11-10, Black Lilies Part of Stella, Magic Master Jefferson, Life Is Simple στο 9-8, Dracula, Tame Impala και Jenny, Bad Bunny, Nueva York στο 7 και Άγγι, Medusa, όχι Άγγι, και Όμνια είναι αυτό, Άρια στο νούμερο 6. Παρασύρθηκα. Βγαίνουμε έξω από το Top 13, πάμε μια βόλτα από το TikTok, γιατί έχουμε ένα άλλο καινούργιο TikTok viral. Slater!
1: 95,2 Athens DJ TikTok Viral Song.
0: TikTok Viral Slater! 95,2

0: Ελληνίδα, Catherine Grace Garner είναι το πραγματικό της όνομα, της Slater. Ξεκίνησε ανεβάζοντας μόνη της λοιπόν τραγούδια, δικές της παραγωγές, στο SoundCloud. Τα δύο πρώτα της άλμπουμ εκεί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο τα κυκλοφόρησε. Μετά απέκτησε δισκογραφικό συμβόλαιο για το τρίτο της άλμπουμ. Έχει μεγάλο fan base λοιπόν. Τα τραγούδια της είναι πάντα, πώς θα το πω, πολύ σεξουαλικά. Σαν τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ περίπου, αλλά στο πιο hardcore. Κάπως έτσι και οι περιοδίες της. Έχει κάνει τρεις περιοδίες, πάντα sold out τα πάντα. Μερικά από τα ονόματα από τις περιοδίες της: Teach Out Tour και The Worst Girl in the World Tour. Έτσι για να πάρετε μια ιδέα για το τι είδος show κάνει.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Υπάρχουν και τώρα μια που μιλάμε για παραλίες και λοιπά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
4: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
3: Ξέρεις τι κάνουνε. Το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
8: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδι Συνάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Τι σημαίνει

0: Να είσαι νέος, τα στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
18: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13.

Bad Dreams, Teddy Swims, πολύ ψηλά σήμερα. Στο νούμερο 4, ακόμα δεν μας έχει αποκαλύψει το όνομα του μικρούλη Swims, του μικρού κολυμβητή. Έκλεισε παρεπτόντως ο μικρούλης τον πρώτο του χρόνο, έγινε ενός δηλαδή, 23 Ιουνίου, δύο μέρες μετά από την ημέρα του πατέρα, που τα γιόρτασαν και τα δύο μαζί, με τον Teddy, με τον μπαμπά δηλαδή. Ανέβασε και πολλές φωτογραφίες στο Instagram του. Η πιο δροσερή cocktail week του καλοκαιριού είναι εδώ, 5 με 12 Ιουλίου, το Sip and Blossom by Monin. Σε προσκαλεί σε 19 μπαρ σε όλη την Ελλάδα. Απολαύστε μοναδικά cocktails από τη νούμερο 1 εταιρεία σιροπιών παγκοσμίως, με ανθικά και φρουτώδη αρώματα. Ζήστε τη νέα εμπειρία του καλοκαιρινού απεριτίβου. Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Monin Greece. Κάνω παύση γιατί έχουν βάλει όλοι

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
2: Ρε Μιχάλη, στον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλίδρα και εμένα τον Αρχίδαμο. Θα πω βασιλιάς, θα πω.
1: Βασιλιάς της Σπάρτης. Σωστό. Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
3: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι!
4: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη!
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Η πιο δροσερή Cocktail Week του καλοκαιριού είναι εδώ. Από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου, το Sip & Blossom by Monin σας προσκαλεί σε 19 μπαρ σε όλη την Ελλάδα. Απολαύστε μοναδικά cocktails από τη νούμερο 1 εταιρεία σιροπιών παγκοσμίως με ανθικά και φρουτόδια αρώματα και ζήστε τη νέα εμπειρία του καλοκαιρινού απεριτίβου. Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram της Monin Greece. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο, Κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
3: Κόκκιπε,
18: Κομπάνιο, Τιμ Κολέγ,
19: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Radio DJ.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Athens DJ. Νούμερο 2.

0: σήμερα λοιπόν Τετάρτη, Hugel, Altra Natei, Moving to the Sun στο νούμερο 5, 4, Bad Dreams, Steady Swims, ο Bruno Mars, I Just Might στο 3 και Gordo Loco Loco Contigo στο νούμερο 2 έρχεται η Ιλιάνα. Μέχρι τα μεσάνυχτα, Viber on the go, τα δικά σας τραγούδια, δικές σας επιτυχίες, αυτό που ζητάτε βασικά εσείς από την Ιλιάνα εννοώ, για αυτά που τραγουδάτε εσείς, αν είναι δυνατόν, σας αφήνουμε το νούμερο 1 της Τετάρτης, Nicki Minaj.
1: Νούμερο 1.

0: 92 Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τετάρτης, 8 Ιουλίου, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε σήμερα, είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 δηλαδή παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Στο Viber βέβαια. Στο 6931-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Κάπως έτσι δηλαδή.
6: Να μου καλησπέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είμαι η Ροδή και θα ήθελα να ακούσω το Ordinary και να το αφιερώσω σε όλους εσάς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια και πολλά.
0: Viber on the go.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

New Rules, η Dua Lipa εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στα αλήθεια πριν ακριβώς 9 χρόνια. Τι κάνει η Dua Lipa? Νομίζω ότι είναι ακόμα στις παραλίες της Ιταλίας και μαυρίζει. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στο στούντιο ηχογράφησης στη Νέα Υόρκη και πολύ πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες, άνοιξε τη μόνιμη Manifesto Library στο Πόρτο της Πορτογαλίας, μια συλλογή με 100 βιβλία που είχαν παλιότερα λογοκριθεί. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Ενδιαφέρον έχουν και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα από τον Ροβό. Θα ήθελα να ακούσω τον Μπαγκαράγκα της Ντάρα. Σας ακούω, σας διαβάζω στο Viber στο 69 31 952 952.

0: Άζιζα μου, Ed Sheeran εδώ στο 95,2 Athens DJ, ενώ ο Harry Styles το Σάββατο 4 Ιουλίου ολοκλήρωσε έναν εντυπωσιακό κύκλο 12 εμφανίσεων στο Wembley, στο εμβληματικό στάδιο. Τώρα, υπήρξε μια αμήχανη χιουμοριστική στιγμή στο φινάλι της βραδιάς της τελευταίας συναυλίας. Γονάτισε στη σκηνή μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές και δεν είχε καταλάβει ότι το φερμουάρ του παντελονιού του ήταν ανοιχτό. Τώρα, ο Χάρη γενικά δεν έχει την εικόνα του ατσαλάκο του. Έχει μια αφέλεια γύρω στην εικόνα του. Δεν ξέρω αν το έχουν προσπαθήσει και οι στυλίστες. Εγώ νομίζω έτσι είναι και η προσωπικότητά του. Είναι φαν όλο αυτό. Ως τέτοιο μπορώ να το δω και να πάω στο Viber.
1: Καλησπέρα, Ιάννα. Είμαι η Ηλέκτρα και θα ήθελα να ακούσω το παλιό και αγαπημένο Walking on Air από Ανίζ. Φιλιά πολλά, καλή εκπομπή.
0: Τι ωραίο που το θυμάστε αυτό, τι αισιόδοξο, τι χαρούμενο.

0: Music, My New Religion, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έχουμε για εσάς DJ Traveler Live on Tour. Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Με άλλα λόγια, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Γι' αυτό στείλτε τώρα μηνύματα στο Viber 69 31 952 952. Μου γράφετε Σακύρα, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Γιατί η κλήρωση θα γίνει αρκετά σύντομα, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM, με το Μιχάλη.
1: Γεια σου, Λιανάκη, γλυκό. Λοιπόν, καλή εκπομπή να έχουμε και σήμερα, έτσι όλοι μαζί που σ' αγαπάμε. Θέλω ο Ζαν Αντώπο Ζέινα να ανέβει το κέφι. Φιλιά!
0: Εντάξει, θα το βάλω. Είχα προγραμματίσει κάτι άλλο. Μην κοιτάς έτσι, Κώστα.

Τώρα να μιλάμε για Σακύρα και να μην βάζουμε ένα κομμάτι, δεν γίνεται. Μου το ζητάτε και πάρα πολύ. Πολύ ζέστη κάνει. Πρώτα απ' όλα θα πούμε ότι την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν, οι VIP, οι Very Important People που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Έτσι, η Μαρία K89 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια και έγραψε εξαιρετική απόδοση στα μεγάλα κύματα ζέστης. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Έλενα Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Die, die.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μέρι, πόσους μήνες είχε το 2018, για θυμίσου?
2: 12 έχουν.
1: Σωστά, σωστά. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας σε γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
2: Γεννάει αυγό ο κόκορας.
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Μα τη λέει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλική. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Drive.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 95,2 Athens DJ.

Sorry, papi. Γουάπα, papi. Γουάπα στα ισπανικά. Είναι ωραίος, ωραίος, ωραία. Που είναι και η Ντολόρες, που είναι καθηγήτρια ισπανικών και έχω καιρό να ακούσω από αυτήν. Κατά τα άλλα, προσπαθώ να σας προλάβω όλους στο Viber. Λίγο νωρίτερα, Die Die έπαιξε και γιατί το ζήτησε η Βιολέτα. Μου λέει, είμαι η Βιολέτα, θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι της Σακύρα του Μουντιάλ και να το αφιερώσω στην κολλητή μου, την Έλλη. Μέσα σε όλα αυτά, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η VIP, η Very Important People που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Έτσι, ακούστε, ο Chris Kay αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια και έγραψε αίσθηση άνεση στο χώρο, γρήγορα και αθόρυβα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και το αφιερώνει. Hendrix και Golden.

0: Big gonna be gonna be golden. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάνω διάφορα πράγματα σήμερα περίεργα. Μου συμβαίνουν. Θα έλεγε κάποιος ότι με έχει ματιάσει και τώρα θυμήθηκα ένα φίλο που έλεγε ότι σταμάτησε να ανεβάζει φωτογραφίες στο Instagram γιατί τον ματιάζανε. Okay, αν είναι κάποιος που θέλει να με ξεματιάσει, θα το δεχτώ και θα πάω στο Viber να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα, αγαπημένη Λιάννα. Όπως θα κατάλαβες, έφτασε τεταρτίτσα, πάει και αυτή η εβδομαδίτσα. Και επειδή τώρα έχουμε πάει για τρεξιματάκι και ακούμε μόνο η Λιάννα και Άθενη στη Τζέι, θέλω να ακούσω τον μπόλερ, έτσι για να αυξήσω ταχύτητα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατρέ, τώρα έτσι όπως τρέχεις, πες μας και τη γνώμη σου για όλα αυτά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία με μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή, ρε παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Τιβών, 228, Redis.
11: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Φίλες και φίλοι.
17: Μα είμαστε δύο.
16: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
18: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τετάρτης, 8 Ιουλίου, εδώ στο Μεγάλο της Αθήνας. Καλησπέρα από όπου και αν με ακούτε σήμερα. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go στο 6931-952-952. Ακούω τη φωνή σας ή διαβάζω τα μήνυματά σας, ό,τι θέλετε, ό,τι σας εξυπηρετεί αυτή την ώρα. Πείτε μου τι κάνετε, παίζω τα τραγούδια που ζητάτε και πάμε. Πατάω το play, θέλω τώρα να ακούσω τη φωνή σας.
6: Γεια Ηλιάνα μου. Ξέρω που σε ακούω. Θα ήθελα να ακούσω μετά από αρκετά καιρό το Bad Dreams. Φιλάκια πολλά, Έλενα.
5: Θυμάστε τι σας είπα. Κάνω παραπάνω γκάφες από το κανονικό σήμερα. Έλενα μου, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που σε ξανακούω. Μιλώντας για Bad Dreams, είδα ένα άσχημο, όχι πάρα πολύ κακό, ενοχλητικό όνειρο και μου βγήκε πραγματικό.

0: What a bam bam σημαίνει καλοκαιράκι. Εδώ στο 95,2 Athens DJ ήταν ο Χιούγκελ. Ακούει η Ντολόρες, πόσο χαίρομαι, παιδιά. Την αγαπάω πάρα πολύ. Την Ντολόρες και μου έχει λείψει. Είμαι εδώ για εσάς. Βλέπω όλα τα μηνύματά σας, τα διαβάζω, σας ακούω. Δεν μπορώ να μην πω για τον ακροατή που μου λέει δεν μπορώ άλλο. Σακύρα δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει μόνο η Ντουα Λίπα. Είναι γούστα αυτά. Δεν γίνεται σε όλους να αρέσουν όλα.
1: Γεια σου, Ηλιάνα μου. Είμαι η Μαρία και θα ήθελα να ακούσω τη Lady Gaga και το Poker Face. Το αφιερώνω σε όλους αυτούς που φοράνε μάσκα και νομίζουν ότι δεν θα τους καταλάβουμε. Εμείς όμως τους καταλαβαίνουμε. Πολλά φιλιά. Bye bye.
0: Μαρία μου, πόσα λίγα ξέρουν. Δεν ξέρουν ότι στα δύο λεπτά που μιλάνε εμείς έχουμε καταλάβει τόσα πράγματα ή και μόνο από την άβρα τους. Παρακαλώ πολύ, όταν υπάρχουν στον ίδιο χώρο μαζί μας. Λοιπόν, throwback, υπέροχο.

0: Συμφωνία, μελωδία, σίγουρα έχουμε ομοιοκαταληξία. Δεν απογοητεύει ο RG, μου αρέσουν πάντα τα κομμάτια του εδώ στον 95,2 Athens DJ. Αν ψάχνετε κάτι που θα απολαύσει όλη η οικογένεια, βάλτε το West Summer Stage στο πρόγραμμα σε ανοιχτό χώρο, μουσική, family acts και sunset stories. Σκέψου το σαν βόλτα που ξεκινάει απλά και καταλήγει να είναι εμπειρία. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών 228. Ρέντις, πάω στο Viber να ακούσουμε τη Φωτεινή.
1: Ηλιάδα μου, λουλουδένια μου, καλησπέρα. Μετά από ένα δύσκολο χειμώνα, φεύγω διακοπές και είμαι πολύ χαρούμενη. Θα ήθελα να ακούσω το Die Die, έτσι για να έχουμε ρυθμό και χορό. Και να πω ότι όλα έρχονται στη ζωή μας για να γινόμαστε πιο δυνατοί. Αυτό κατάλαβα. Και σε φιλώ. Και σου εύχομαι και εσύ να έχεις καλή συνέχεια και οι υπόλοιποι όλοι όσοι μας ακούνε. Φιλάκια πολλά.
0: Φωτεινή. Αγαπημένη μου Φωτεινή, χαίρομαι τόσο πολύ που με τη χαρά σου που φεύγεις διακοπές. Νομίζω και εγώ ότι είναι σαν να εντοπίζει το σύμπαν τα σημεία που δεν έχουμε εξελιχθεί και λέει πάρε λίγο να γίνεις καλύτερος. Και σε αυτό επίσης λουλουδένια με έλεγε ένας πάρα πολύ πρώην μου. Λοιπόν, Σακύρα, Μπέρνα Μπόι, Ντάι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Fly.

Hot throwback με την Νίνα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ό,τι και να κάνεις, το χρειαζόμαστε το κλιματιστικό μας. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Jim For You αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor τώρα ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει Milky και David Guetta, Just The Way You Are.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα σε κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό. Ναι. Αλλά υπάρχει και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για αυτό σου λέω. Ήξερα εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνει μέσα και τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
5: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Radio.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Nothing like the first time we met. Ο Νταμιάνο εδώ στο 95,2 Athens DJ, στο adj.gr. Τώρα βλέπω για την Ariana Grande. Βασικά η σωσίας της, σε εισαγωγικά, έκανε αυτή την αποκάλυψη στο νέο της ντοκιμαντέρ. Η Paige έχει φτιάξει το όνομά της γύρω από την ομοιότητά της με την Ariana Grande. Και τώρα ήρθε η ώρα να αποκαλύψει ότι πριν πολλά χρόνια η Αριάννα της είχε στείλει ένα προσωπικό μήνυμα όπου της έλεγε ότι είναι όμορφη ακριβώς όπως είναι, χωρίς ότι δεν χρειάζεται δηλαδή να προσπαθεί να αλλάζει την εμφάνισή της για να μοιάζει σε κάποια άλλη. Όπως και να έχουν τα πράγματα, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Πάντως είναι λίγο cringe να προσπαθεί κάποιος να σου μοιάσει. Δεν είναι έτσι? Πείτε μου τη γνώμη σας. Μου φαίνεται λογικό το μήνυμα που έστειλε η Αριάννα. Δεν ξέρω αν το έχει μετανιώσει τώρα. Πάμε για καλοκαιρινό throwback, όπως και να έχει. Summer Jam. Get on the floor. Put your hands up.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά τη Σκωτία.
1: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε, παιδιά!
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
2: Τώρα.
3: Α. Σώθηκε.
2: Εγώ καιρό και.
1: Αυτά είναι προ το τέλο. Δεν πειράζει. Κρυό, Σταύρο, Δίδυμη. Πάντω ο Χρήστο κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Αγαπημένη Ιλιάνα, καλησπέρα. Είμαι Κλεοπάτρα και θέλω να ακούσω το The Fate of Ophelia της Taylor Swift. Αν και δεν σου κρύβω ότι δεν ξέρω τι σημαίνει. Αυτά.

Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι στο δρόμο. Ακούω πάντα Athens DJ από το πρωί έως το βράδυ. Θα ήθελα να ακούσω το Espresso. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος, 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Προϊόντα τεχνολογίας, ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
4: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για εσάς, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Radio
6: DJ. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να πάμε στην εκδήλωση μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
3: Οπα.
4: Θα το δούμε αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι. Ξέρουμε.
1: How from here morning, morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί-πρωί.
3: She knows.
1: We must put a classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent.
1: Excellent now.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
6: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διακμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα.
3: Μαλάκια.
1: Μην είσαι.
3: Λοιπόν. Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια.
4: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, να πω μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια.
5: Την παραλία.
1: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά.
1: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: these beautiful things that I've got.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Yeah.
2: Για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άντρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πίδημα της γριάς.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. When I met you in the summer. FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. When I met you in the summer. 95,2 Athens DJ. We fell in love. Μόνο επιτυχίες.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready. Let's go.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Claire Hobson, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Patch, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
3: Είναι τρελή.
1: Η Claire ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησαν να το κάνουν. Ρε παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Patch στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Claire. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει.
2: Όχι, τέφρα έχει πια.
1: Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
2: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
1: Τι χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ!
1: Τι χιούμορ!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω. Δεν το έχω. Ο άντρας του είχε γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο, λέει, τη σύζυγό μου, την Σοφία. Γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να τη πεις μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία. Και να συνεχίσει να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάς.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα? Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για φρυτανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Live on tour. Shakira, we are ready. Let's go.
1: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
2: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
1: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
1: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.